0: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
1: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
0: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.

0: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
1: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
0: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρας στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr. No, I turned wrong. Left your heart torn. Is that what devils do?

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Παύλο μου, ποιο είναι το σχήμα λόγου στο οποίο αποδίδονται ανθρώπινες ιδιότητες σε άψυχα αντικείμενα?
2: Προσωποποίηση.
1: Σε ποιον αιώνα συνέβη η Γαλλική Επανάσταση?
2: 18ος.
1: Σε ποια κατηγορία οργάνων ανήκει η Φλογέρα και το Κλαρίνο?
2: Ναυστά.
1: Ποιος Άγιος της Εκκλησίας μας θεωρείται προστάτης των ναυτικών?
2: Άγιος Νικόλαος.
1: Πού βρίσκεται το διάσημο άγαλμα της Αφροδίτης της Μήλου σήμερα?
2: Μουσείο Λούβρος, Παρίσι.
1: Ποιο συγκρότημα κυκλοφόρησε τη μεγάλη επιτυχία Dancing Queen τη δεκαετία του 1970?
2: Η Άμπα.
1: Πώς ονομάζεται η κάθε ξεχωριστή σειρά γραμμή σε ένα ποίημα?
2: Ήχος.
1: Ποιο αέριο αποτελεί το μεγαλύτερο ποσοστό της ατμόσφαιρας της Γης?
2: Πόμενο.
1: Πόσες χορδές έχει ένα κλασικό βιολί?
2: 4.
1: Πόσο κάνει 115-60?
2: 55.
1: Ποιο αέριο αποτελεί το μεγαλύτερο ποσοστό της ατμόσφαιρας της Γης?
2: 55. Άζωτο.
3: Δεν χαίρομαι πολύ.
1: Όπως το πες.
2: Εδώ πέρα το είχα.
1: Εσύ εχθές άκουγες και είσαι όλη μέρα και είχες απαντήσεις.
2: Έχω τις απαντήσεις από χθες, ναι.
1: Όλες. Γιατί χρυσέ μου το άζωτο δεν το είπες μες στο χρόνο?
2: Γιατί εκείνη τη στιγμή δεν έπεσε το μάτι μου.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
1: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
0: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Σακύρα. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.

0: Κις Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Ζωάρα φαίνεται ότι κάνει ο Ντίτι μέσα στις φυλακές. Σου λέει μασάζ, αλκοόλ, κινητά και κρατούμενοι που τον υπηρετούν. Κάποιοι φέρεται να μαγειρεύουν.
2: Κάποιοι του καθαρίζουν τις τουαλέτες.
1: Να στρώνουν το κρεβάτι, να του πλένουν τα ρούχα. Ενώ ένας από αυτούς φέρει να αναλαμβάνει ακόμα και το μασάζ κινέζικου τύπου.
2: Θέλω πάντως να πω σε αυτό το σημείο ότι εγώ ταυτίζομαι με τους υπηρέτες του Ντίτι. Γιατί η Ζωή μαζί σου είναι ακριβώς αυτό. Ζωή, φτιάξε μου τις καλέτες. Ζωή, δες το κινητό εδώ πέρα. Φτιάξε μου αυτό.
1: Εσύ είσαι μια γλυκιά. Yes, ma'am,
2: μόνο μασάζ έρχεσαι... δεν με έχεις βάλει να σου κάνω και αυτό γιατί σχένεσαι να σου κάνω μασάζ. Αλλιώς θα με έβαζες να σου κάνω.
1: Μην κοιτάς που εδώ περιμένουν ουρά απ' έξω για να τους περάσεις ένα χέρι.
2: Είμαι πολύ καλή. Τι να κάνω τώρα σε αυτό.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.
3: Oh, Father, tell me.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Ένα ανθρωποειδές ρομπότ λοιπόν επιχειρεί να αναλάβει οικιακές εργασίες στο Σαν Φραντζίσκο, από το σκούπισμα και το φουσφουγγάρισμα έως το καθάρισμα της μπανιέρας και της τουαλέτας. Αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο.
2: Σου λέει ότι αυτό το ρομπότ μπορεί να σου αδειάσει και το πλυντήριο πιάτων, να σου βάλει τα πιάτα στη θέση σου. Και εγώ είμαι σε μου το σπάσει όλο τώρα. Πιάνει το ρομπότ καλά τώρα, πιάτα και ποτήρια.
1: Έχει τηλεχειριστήριο από μακριά, δηλαδή κάποιο το χειρίζεται. Δηλαδή αυτό το ρομπότ πρέπει να είναι και κουτσομπόλα κανονικά.
2: Σίγουρα κουτσομπόλα.
1: Βλέπει τα πάντα με στο σπίτι με κάμερα και τα μεταφέρει σε αυτό που κάνει με το ρομπότ. Δηλαδή...
2: Φαντάζομαι το χειριστήριο εντωμεταξύ να είναι με πατατάκια. Χωρίς μπλούζα, με το βρακί σε ένα καναπέ κάπου μακριά και να για να δούμε τι θα καθαρίσουμε σήμερα.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Έχουμε δίλημα και θέλουμε να μας πείτε με τι θα προτιμούσατε να βλέπετε ταινίες στον κινηματογράφο, με κάποιον που μιλάει ασταμάτητα και κάνει ερωτήσεις ή με κάποιον που κοιμάται στα πρώτα 10 λεπτά και χάνει όλη την πλοκή.
2: Εγώ προτιμώ να είμαι με κάποιον που να κοιμάται,
1: ναι,
2: παρά να με ζαλίζει στη διάρκεια της ταινίας και να φύγω με πονοκέφαλο.
3: Καλά, εγώ δεν είμαι για τίποτα, γιατί είμαι αυτός ο άνθρωπος που κοιμάται, όχι στα πρώτα 10 λεπτά, πια 10 λεπτά, από την τελευταία διαφήμιση, εκεί που ξεκινάει να κάνει αγώνα το λιοντάρι.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
1: Γιατί βρε αγόρι μου?
0: Φοβάμαι.
1: Τι φοβάσαι?
0: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών.
1: Είπαμε, θα προλάβουμε.
0: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
1: Ναι.
0: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
0: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
1: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
3: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Καλημέρα όμορφα πλάσματα, είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είμαι η Ζωέ Πρε.
0: Και ακούτε το
2: Σαν σήμερα.
0: 1947 και η Διεθνής Ομοσπονδία Αυτοκινήτου καθιερώνει τους αγώνες Grand Prix στη Φόρμουλα 1. Το πρώτο παγκόσμιο πρωτάθλημα θα γίνει το 1950.
1: Ο Gordon Summer, γνωστός ως Sting, γεννήθηκε στις 2 Οκτωβρίου του 1951. Μαζί με τους The Police, αλλά και ως όλο καλλιτέχνης, έχει κερδίσει 17 Grammy Awards και θεωρείται ένα από τους σημαντικότερους Βρετανούς μουσικούς όλων των εποχών. Ο Sting έχει πουλήσει πάνω από 100 εκατομμύρια δίσκους.
0: 2002 και συμβόλαιο ρεκόρ ύψους 80 εκατομμυρίων στερλινών υπογράφει στην EMI ο Βρετανός αστέρας του τραγουδιού Robbie Williams.
1: 2020 και πρεμιέρα κάνει το Emily in Paris. Η σειρά του Netflix με τη Lily Collins έκανε το τεμπούτο της στις 2 Οκτωβρίου και έγινε παγκόσμιο fashion και pop culture φαινόμενο.
0: Μείνετε συντονισμένοι τώρα γιατί σε πολύ λίγο ξεκινάει το Breakfast Show.
1: Που αλλού μόνο εδώ στο 92,9 Kiss.
0: Παρέα με τον Αργύρη Αγγέλου
1: και τη Ζωέ Τρέ.

Last Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Καλημέρα όμορφα πλάσματα, τι μας κάνετε, πώς μας είστε, Παρασκευούλα σήμερα 2 Οκτωβρίου και είμαστε εδώ πιστοί στο ραντεβού μας για να αποχαιρετήσουμε μία ακόμη εβδομάδα εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Είναι το Breakfast Show, είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είμαι η Ζωέ Πρέ.
0: Και σήμερα και τι δεν έχουμε ετοιμάσει, ένας σκοτεινός ουρανός ξημερώνει, αέρα είχαμε σήμερα όλη νύχτα, βουρ,
1: τίποτα δεν κατάλαβα, έπεσα σαν το κούτσουρο, σηκώθηκα σαν το κούτσουρο, ήρθα σαν το κούτσουρο.
0: Οι τέντες σαν τρελές πηγαίνανε. Πάλι φοβήθηκα μη σκιστούνε, ρε παιδί μου. Τι είναι αυτό με τον αέρα,
1: τα μποφόρια. Εσύ τι θα γίνει με τις τέντες που σου σκίζονται συνέχεια?
0: Όχι, δεν μου σκιστήκανε. Τις τέντωσα. Αλλά γιατί αυτό μου είχε πει ο τεντάς την τελευταία φορά που ήρθε να τις ράψει. Ότι πρέπει να τις τεντώνουμε τις τέντες, να μην έχουν λάσκα να κάνουν με τον αέρα, να χτυπάνε παλαμάκια.
1: Τι άλλο θα μας μάθεις, Αργύρη Αγγέλου, φιλόσοφε και διδάκτορα.
0: Εγώ, ο τεντάς. Λοιπόν, Παρασκευούλα, παιδιά, 2 Οκτωβρίου σήμερα, ένα Σαββατοκύριακο υπέροχο φθινοπορεινό. Από όσο φαίνεται έχουμε μπροστά μας. Και η αλήθεια είναι ότι και σήμερα έχουμε ετοιμάσει πάρα πολλά θέματα και έχουμε και πάρα πολλές εκπλήξεις.
1: Καταρχάς μαθαίνουμε τι γίνεται κάθε βράδυ στην πλατεία Καρίτσι.
0: Μιλάμε, παιδιά, με το Ζήση Ρούμπο, τον αγαπημένο μας το Ζήση Ρούμπο, γιατί το Kiss My Weekend είναι ξανά εδώ και ξεκινά από αύριο. Θα είναι στον αέρα εδώ της εκπομπής μας.
1: Το δίλημα της ημέρας είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα που θα χρειαστούμε τη βοήθειά σας με ηχητικά στο Viber.
0: Θα πέσουν κεφάλια σήμερα στο δίλημα της ημέρας και μαθαίνουμε και το νέο χόμπι ευεξίας για γυναίκες.
1: Να κοιμόμαστε. Μακριά σας.
0: 1000 ευρώ το λεπτό παίζουμε 9 παρά 20. Δεν θα ξεχάσουμε την κασκαρίκα που φάγαμε χθες.
1: Άστο. Όλη μέρα το σκεφτόμουν.
0: Τον Παύλο σκεφτόμουν όλη μέρα. Εγώ πιστεύω ότι ο Παύλος δεν έχει κοιμηθεί σήμερα.
1: Ούτε εμείς κοιμηθήκαμε εξαιτίας του. Άσε με.
0: Ένα χιλιάρικο πώς το έχασε μέσα από τα χέρια του. Για να δούμε τι θα συμβεί σήμερα. Και φυσικά το Viber είναι στη διάθεσή σας. 6942-929-929. Να σας πω τώρα, χωρίς πλάκα. Για ελάτε στην παρέα μας. Για ξεκινάτε να στέλνετε τις καλημέρες σας. Και γενικότερα να σας νιώσουμε λίγο κοντά μας, γιατί η μοναξιά δεν παλεύεται χωρίς εσάς.
1: Ακριβώς. Απλά είδα ότι έχεις εμένα απέναντί σου και λέω ποια μοναξιά, λέει, μαζί είμαστε.
0: Κάπως έτσι ξεκινάμε, όπως καταλαβαίνετε, να πιούμε και δύο γουλιές καφέ και ερχόμαστε. The Breakfast Show. Κάθε πρωί

0: Παρασκευούλα λοιπόν, 2 Οκτωβρίου, 8 λεπτά μόλις 7 μετά τις 7 και το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας επιστρέφει για 32η χρονιά με χρυσό χορηγό τη ΔΕΗ. Για να είμαστε όλοι ένα με τον πολιτισμό. Από τις 30 Σεπτεμβρίου λοιπόν έως και τις 11 Οκτωβρίου οι Νύχτες Πρεμιέρας φέρνουν την Αθήνα πιο κοντά στο σινεμά με ένα πλούσιο πρόγραμμα προβολών και δράσεων σε σημαντικούς πολιτιστικούς χώρους της πόλης.
1: Στο επίκεντρο βρίσκεται το ελληνικό σινεμά και οι νέοι δημιουργοί με ελληνικές πρεμιέρες, ταινίες μικρού μήκους, εργαστήρια και master classes. Η ΔΕΗ, χρυσός χορηγός του φεστιβάλ, στηρίζει τις δύο σημαντικές διακρίσεις του. Τη Χρυσή Αθήνα καλύτερης ταινίας και τη Χρυσή Αθήνα καλύτερη ντοκιμαντέρ με έπαθλο 3.000 ευρώ για κάθε βραβείο.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Αχ, ζωή, εχθές πήγα για μια συνέντευξη στην Αθηναίδα την Έγκα.
1: Ναι.
0: Και ήταν εκεί, πριν μπούμε μέσα στο στούντιο, ήταν εκεί ο κύριος Αρνιακός και έγραφε τα δελτία καιρού.
1: Δεν γνώρισες το είδωλό σου.
0: Τι περηφάνεια ένιωσα, ο οποίος ο γλυκός μου, επειδή τον ξέρω από τα χρόνια του Αντένα ακόμα, με το που με είδε μου λέει: Γλυκέ μου, τι κάνεις, είναι πάντα τόσο μπομβιβέλ.
1: Ναι.
0: Λέω: Κύριε Αρνιακέ, λέω τον καιρό.
1: Εξευτιλίστηκες δηλαδή στον Αρνιακό.
0: Στο ραδιόφωνο και μου λέει: Από πού?
1: Βγαίνω έξω στο μπαλκόνι με το δαχτυλάκι μου. Πόπο, ντροπή!
0: Ντροπή, αυτό ήθελα
1: μη
0: να καταθέσω.
1: Μη μας ακούσει ο Αρνιακός σήμερα, αλήθεια.
0: Λοιπόν, δροσερή και με αρκετό αέρα σήμερα η Παρασκευή στην Αθήνα. Ηλιοφάνεια με λίγα σύννεφα μέχρι το απόγευμα, ενώ το βράδυ η συννεφιά αυξάνεται από 18 βαθμούς σήμερα το πρωί. Με αέρα σήμερα η Παρασκευή στην Αθήνα. Ηλιοφάνεια με λίγα σύννεφα μέχρι το απόγευμα, ενώ το βράδυ η συννεφιά αυξάνεται από 18 βαθμούς σήμερα το πρωί. Με μπόλικο αέρα θα

0: την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Ποιο να βρω, ποιο είδωλο να βρω.
1: Τίποτα, εδώ οι φίλοι μας. Στο Viber. Συνεχίστε, παιδιά, στέλνετε ανταποκρίσεις. 6942-929-929.
0: Λοιπόν, ο Κύφισος αυτή τη στιγμή έχει κίνηση από το ύψος του Περιστερίου μέχρι τη Νέα Ιωνία στην άνοδο και η κάθοδος έχει κίνηση. Εκεί μετά τον κόμβο μεταμόρφωσης για μικρό διάστημα και μετά στο ύψος του Περιστερίου. Να σας πω επίσης ότι η λεωφόρος Αθηνών έχει κίνηση από το ύψος Χαϊδαρίου μέχρι τον Σκαραμαγκά. Όλα τα υπόλοιπα για την ώρα παλεύονται. Αυτά που βλέπω εδώ από τη μαγική μου σφαίρα.
1: Πολύ ωραία. Μείνετε συντονισμένοι λοιπόν τώρα, γιατί σε πάρα πολύ λίγο έχουμε και ψηφοφορία για τους πιο σεξι άντρες της χρονιάς, παρακαλώ, και θέλω γνώμη.
0: Θα βγεις νούμερο ένα, αγάπη μου, μη φοβάσαι τίποτα.
1: Είμαι μέσα. Παύση, γιατί έκανε παύση, ρε.
0: Ήθελα να δω.
1: Έξω το λίγο, ρε φίλε. Οκ, okay, και να μην είμαι.
0: Είπα ότι είσαι νούμερο ένα. Είπα ότι είσαι νούμερο ένα. Τι δε τώρα, πόσα ψέματα να πω πια.
2: Kiss Breakfast Show. Wake up in the morning. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Είστε συντονισμένοι στον 92,9 Kiss που παίζει τις καλύτερες 90s του πρώην επιτυχίες, το Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζωή Πρέ. Και ήρθε η ώρα να μιλήσουμε, παιδιά μου, για ένα καυτό θέμα.
1: Για σεξι αγόρια.
0: Για σεξι αγόρια. Αχ, πρωί-πρωί τι σας κάνουμε. Λοιπόν, ακούστε, παιδιά, τι γίνεται. Το αμερικάνικο περιοδικό People διεξάγει το ετήσιο του, τον ετήσιο του διαγωνισμό για τους πιο σεξι άντρες της χρονιάς.
1: Εγώ δεν το ξέρω αυτό το διαγωνισμό.
0: Το κάνει κάθε χρόνο και μάλιστα τους βάζουν και στο εξώφυλλο.
1: Μάλιστα.
0: Θέλω λοιπόν να σου πω. Εντάξει, οι κατηγορίες έχουν πάρα πολύ πλάκα εντωμεταξύ, γιατί σου έχει το πιο σεξι γκριζομάλι, τον πιο γοητευτικό τηλεοπτικό παίκτη hockey, γιατί είχε βγει και μια σειρά που είχε γίνει χαμός στην Αμερική, το Heated Rivalry, που οι πρωταγωνιστούσαν παίκτες hockey.
1: Ο πιο ελκυστικός, λέει, star του TikTok.
0: Ο πιο ελκυστικός star του TikTok. Ο πιο
1: ειδονιστικός γκριζομάλης, ο πιο σαγηνευτικός τηλεοπτικός παίκτης του hockey.
0: Επίσης σου έχει και τους γιους των star, δηλαδή ο πιο sexy γιος από κάποιον που είναι ήδη star, ας πούμε.
1: Έχει κατηγορία που λέει ο ποιος παίκτης του hockey ή ποδοσφαιριστής θα θέλατε να για σύντροφο.
0: Φανταστικό, φανταστικό. Και είναι και ο Χάλαντ μέσα σε αυτό. Που έχει πάρα πολύ πλάκα, γιατί τώρα όλοι αυτοί στην Αμερική έχουν βγει και κάνουν εκστρατείες για να μπουν μέσα στο People's Choice Awards.
1: Αλήθεια, τώρα τα παίρνουν σοβαρά δηλαδή και ασχολούνται.
0: Σοβαρά. Για πλάκα, ρε,
1: ναι, ρε παιδί,
0: ο
1: αλλά
0: Will Ferrell, ας πούμε, είναι μέσα σε αυτούς.
1: Λέω.
0: Θέλω να σου πω ότι έχει πάρα πολύ πλάκα και έχω μπει τώρα και βλέπω και ψηφίζω, να σας πω κάπου εδώ.
1: Εσύ δεν είσαι Αμερικάνα.
0: Μπορεί οποιοδήποτε να μπει να ψηφίσει. Παιδιά, μπορεί οποιοδήποτε να μπει να ψηφίσει. Αν πατήσετε People Sexiest Man 2026, λέω, θα σας βγάλει τη λίστα. Έχει πάρα πολύ πλάκα για να περάσετε το χρόνο σας. Και ψήφισε να μετράει, να ξέρετε.
1: Αν μπορούν να ψηφίσουν από όλο τον κόσμο, δεν καταλαβαίνω γιατί δεν μπορούμε να είμαστε κι εμείς υποψήφοι.
0: Αργυρί, να μία περίπτωση που η ψήφος μας μετράει.
1: Ναι, ρε φίλε, αλλά να μπει και ο πιο sexy ραδιοφωνικός παραγωγός.
0: Να σου πω κάτι. Εγώ θα ήθελα να το κάνουμε στην Ελλάδα αυτό.
1: Δεν έχω το θράσος να πω ποιο sexy ηθοποιός. Υπάρχουν πιο sexy από μένα, αλλά ραδιοφωνική παραγωγή πώς πιο sexy υπάρχουν.
0: Σίγουρα. Αυτό
1: είμαστε
0: είναι
1: εγώ,
0: το μόνο σίγουρο.
1: Άντε και ο Γιώργος Λάζαρος εδώ από τον Kiss πάλι.
0: Νομίζω αυτό, και ο Αλέξανδρος Μυριώτης. Νομίζω ότι είστε στην τριάδα.
1: Ναι.
0: Μπορείτε να. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλο σεξι ραδιοφωνικός παραγωγός.
1: Ο Ζήσης Ρούπος, πάει για αύριο.
0: Νομίζω. Περίμενε. Ο Ζήσης σας καπελώνει όλους. Συγγνώμη. Ο Ζήσης και δύο μέτρα ή και μια φωνή βαθιά. Λοιπόν, να μπείτε να ψηφίσετε, παιδιά. Η ψήφο σας μετράει. Είναι πολύ σημαντικό.
1: Αχ, δώστε μου μια ψήφο.

0: Breakfast. Kiss Breakfast Show.
1: Καλημέρα στην πιο όμορφη παρέα.
2: Είστε καταπληκτικοί.
1: Κάθε μέρα με συνοδεύετε πάντα στη δουλειά.
2: Περνάω υπέροχα. With Kiss
0: Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζωή Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Εκεί σε 92,9 και είναι Παρασκευή 2 Οκτωβρίου και γελάω πάρα πολύ στο Viber, γιατί υπάρχουν ακροατές που είναι συστηματικοί, ρε παιδί μου, που στέλνουν την καλημέρα τους και τρελαίνομαι, γιατί είναι μια συνήθεια που έχουμε αποκτήσει. Και κάποιοι βαράνε παρουσίες κανονικά.
1: Κανονικές παρουσίες και τους τσεκάρει κιόλας.
0: Παιδιά, εδώ είμαι.
1: Το και τους απαντάω τσεκ. Κάθε πρωί. Επίσης, να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Ισιδώρα που ήρθε να μας δει στο live που κάναμε την προηγούμενη εβδομάδα και μου έφερε τρία κουτιά σοκολατάκια και τα έχω φάει και τα τρία.
0: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, πάμε τώρα για το δίλημα της ημέρας. Έχουμε σοβαρό δίλημα. Για πάμε.
2: Το δίλημα της ημέρας.
0: Λοιπόν, ακούστε τώρα και θέλουμε και τη βοήθειά σας. 6942-929-929. Παρακαλούμε πολύ, θα ηχογραφήσετε την απάντησή σας και θα μας τη στείλετε και ένας από εσάς θα κερδίσει δερμοκαλλυντικάκια για το προσωπάκι του, για το δερματάκι του γενικότερα.
1: Στο Viber της εκπομπής.
0: Στο Viber της εκπομπής. Θα προτιμούσατε να κοιμάστε με κάποιον που ροχαλίζει σαν τρακτέρ κάθε βράδυ όμως και να σε παίρνει αγκαλιά, ή θα προτιμούσες με κάποιον που θα κοιμάται σαν πουλάκι αλλά θα θέλει χωριστά κρεβάτια?
1: Αργύρη, πραγματικά αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να αποφασίσω σε καμία περίπτωση, γιατί από τη μία εγώ το βράδυ τη θέλω την αγκαλίτσα μου, θέλω να κουρνιάζω, επίσης αυτή η αγκαλίτσα μου έχει λείψει κάπως μέσα στη νύχτα, οπότε ίσως και να μπορώ να υποστώ το τρακτέρ, αλλά από την άλλη, επειδή έχω ζήσει και το τρακτέρ,
0: ναι,
1: δεν παλεύεται ρε εσύ, Αργύρη.
0: Δεν παλεύεται, εγώ δεν το έχω ζήσει με σχέση, το έχω ζήσει με κολλητό που έχουμε πάει διακοπές. Τώρα ευτυχώς κοιμάται, δεν μας ακούει.
1: Εγώ με αυτόν τον κολλητό διακοπές. Ναι.
0: Δεν μας ακούει. Ο οποίος, φίλοι, ήμασταν στο Πήλιο. Ιδηλιακό μέρος. Παρ' όλα αυτά ήσουν με κολλητό. Και το βράδυ ο Γλυκούλης έχει θέμα και ροχαλίζει.
1: Δεν ροχαλίζει.
0: Κατασκευαστικό
1: απλά
0: θέμα.
1: Κατασκευαστικό. Πρέπει να είναι.
0: Όχι, δεν καταλαβαίνεις. Σκόρνομαι λοιπόν το βράδυ να πάω να πάρω τα ακουστικά που είχα στο αμάξι. Και βγαίνω έξω από το δωμάτιο και πάω στο αμάξι και το παράθυρο του δωματίου ήταν ανοιχτό. Και ήταν σαν το Δρακουμέλ, θυμάστε, στο μπουφάκια που πηγαίνανε για να του πάρουν τα ξόρκια. Και ακουγόταν από το παράθυρο ο Δρακουμέλ που ροχαλίζει. Ακριβώς αυτό ένιωσα. Ήμουνα δηλαδή ο Σπιρτούλης.
1: Να σου πω κάτι. Δεν μπορώ να αποφασίσω με τίποτα. Στείλτε μας εσείς τα ηχητικά σας στο Viber και αιτιολογήστε μας κιόλας στο 6942-929-929.
0: Θα προτιμούσες να κοιμάσαι με κάποιον που ροχαλίζει σαν τρακτέρ, αλλά κάθε βράδυ θα σε παίρνει αγκαλιά, ή με κάποιον που θα κοιμάται σαν πουλάκι αλλά θέλει χωρίς τα κρεβάτια? Περιμένουμε τις απαντήσεις σας και ένας από εσάς κερδίζει δερμοκαλλυντικάκια.
2: The Breakfast Show. Κάθε πρωί

0: Kiss Breakfast Show. Wake up with Kiss Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρέτ. Κάθε πρωί στις 7.
1: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
2: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
3: Για 10η συνεχόμενη χρονιά, το Athens Tattoo Expo έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με καλεσμένους τους 170 κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, διαγωνισμούς τατουάζ και happening. Τρεις ολόκληρες μέρες γεμάτες τέχνη και live μουσική. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Πληροφορίες και εισιτήρια στο athenstattooexpo.com.
4: Μαμά! Ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7.
5: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Τσούι Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Τσούι Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. 92,9.

0: Αχ, τι παρασκευούλα είναι αυτή. Α, ανατροπή, σαν να άνοιξε λίγο ο ουρανός. Και ένας ήλιος από πίσω παλεύει να ξεπροβάλλει.
1: Παλεύει.
0: Λοιπόν, Παρασκευή σήμερα λοιπόν. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε έτσι πώς θα εξελιχθεί ο καιρός. Εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Όπως ενδιαφέρον έχουν και οι απαντήσεις που έχετε στείλει τα ηχητικά σας μηνύματα, παιδιά. Και θέλω να ξεκινήσουμε αμέσως να
1: για ακούμε. Για το δίλημα της ημέρας, να σας θυμίσω το δίλημα είναι. Θα προτιμούσατε να κοιμάστε με κάποιον που κοιμάται και ροχαλίζει σαν τρακτέρα, αλλά σας παίρνει αγκαλιά. Ή να κοιμάστε με κάποιον που κοιμάται σαν μπουλάκι αλλά θέλει ξεχωριστό κρεβάτι.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε να ακούμε λοιπόν εδώ πέρα.
2: Καλέ, τι αγκαλιές και βλακίες. Μα είναι να κοιμάμαι σαν πουλάκι, θα κοιμάμαι σαν πουλάκι. Από τον άχο δίπλα μου, τον άλλο να ροχαλίζει. Δεν το συζητάμε.
3: Η Μαρία είναι αυτή.
0: Η Μαρία είναι αυτή, η φίλη μου.
4: Καλημέρα στην τρελό παρέα.
0: Έτσι, στρουφοχωριό.
4: Φυσικά θα προτιμούσα να κοιμηθώ μόνη μου, αλλά αφού βάζω αυτές τις δύο επιλογές, θα επιλέξω να κοιμηθώ σε ξεχωριστό κρεβάτι. Γιατί θέλω να έχω το κεφάλι μου ήσυχο την επόμενη μέρα.
0: Πόσο ανεξάρτητη είναι.
5: Η Μαρία. Καλημέρα, Kiss. Επειδή ο καλός και ανεμπόδιστος ύπνος είναι ανεκτίμητος, ενώ τις αγκαλιές μπορεί να τις απολαύσεις και άλλη στιγμή.
1: Καμία ρομαντική ψυχή στον αέρα του Kiss.
5: Θα προτιμούσα σε ξεχωριστά κρεβάτια και με ήσυχο ύπνο.
0: Είναι φίλες μου όλες αυτές.
1: Καμία ρομαντική ψυχή.
0: Φίλες μου είναι όλες αυτές.
6: Καλημέρα, Kiss.
0: Καλημέρα.
6: Είμαι η Σοφία.
0: Ναι.
6: Προτιμώ στο ίδιο κρεβάτι και ας ροχαλίζει.
1: Μπράβο, ρε Σοφία μου.
6: Ασπίδες, παιδιά.
1: Μπράβο, ρε Σοφία μου. Υπάρχουν δύο ασπίδες.
0: Θα μπω στη διαδικασία να κοιμάμαι με τον άλλον που ροχαλίζει, ας πούμε, και θα βάλω το ασπίδες. Πάω στο δωμάτιό μου να κοιμηθώ και ασπίδα. Θα λέμε το πρωί για καφέ.
7: Παρέα. Εγώ θα προτιμούσα το ροχαλιτό.
1: Μπράβο.
7: Το ροχαλιτό παλεύεται.
1: Κατερίνα
7: χωρίς
1: μου, μπράβο.
7: Χωρίς αγκαλίτσα όμως δεν γίνεται.
1: Χωρίς αγκαλίτσα δεν γίνεται.
0: Άκαλε που δεν γίνεται. 10 χρόνια χωρίς αγκαλίτσα είμαι. Μια χαρά.
1: Και τι κατάλαβες, ρε Σιαργύρη, πραγματικά. Τι κατάλαβες 10 χρόνια χωρίς αγκαλίτσα. Εγώ θέλω ένα μεγάλο κουταλάκι να με πάρει αγκαλίτσα να γίνω το μικρό κουταλάκι. Να νιώσω ότι είμαι παιδί πια.
0: Θα σε περιλάβω με το κουταλάκι και θα σε κάνω.
1: Έχουμε κοιμηθεί και μαζί.
0: Αυτό μου λείπει. Να μου ζητά και αγκαλίτσα. Δεν ροχάλιζα, μου είπε.
1: Δεύτερη φορά δεν ροχάλιζε. Δεν έχω περάσει εγώ μια Ιταλία να θέλω να ξεριζώσω τα αυτιά μου, να μην ξέρω πού να κρυφτώ.
0: Ναι, αλλά ένα Παρί δεν ροχάλιζε.
1: Στο Παρί δεν ροχάλιζε. Η αλήθεια είναι αυτή. Λοιπόν, παιδιά, εντάξει, έχει βρεθεί νικητή. Θα ειδοποιηθείτε στο Viber.
0: Θα ειδοποιηθείτε στο Viber και θα παραλάβετε το δώρο κατευθείαν στο Viber. Εμείς όμως έχουμε να παίξουμε μόνο με πολύ ζωφτό πράγμα, παιδιά, τώρα. Και πρέπει να ξεκινήσετε να καλείτε στο 2-10-80-50-000. Γιατί έχουμε 80 ευρώ δώρο επιταγή για να πάτε να φάτε.
1: Σολούνα.
0: Σολούνα.
1: Εκεί που ο ήλιος συναντά το φεγγάρι, ετοιμαστείτε για εκλεπτισμένες γεύσεις, signature cocktails, ξεχωριστές μουσικές επιλογές και μια ατμόσφαιρα απαράμιλης κομψότητας.
0: Συνεχίζουν, έρχονται εδώ ηχητικά μηνύματα. Είστε φανταστικοί, παιδιά, πραγματικά. Εγώ συντάσσομαι με αυτούς που λένε.
1: Αγκαλίτσα.
0: Όχι.
1: Αγκαλίτσα και
0: μόνος μου να κοιμηθώ, να αναπληρώσω ύπνο και το πρωί ό,τι θέλεις. Μπορώ το πρωί να ξυπνήσω, να φτιάξω καφέ και να σε πάρω αγκαλίτσα.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε.

0: Παρασκευούλα λοιπόν 2 Οκτωβρίου εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Να πούμε μια καλημέρα στην Ελένη.
1: Να πούμε μια καλημέρα στην Ελένη.
0: Ελένη μου, καλό καφεδάκι.
1: Και στο Μίτσο να πούμε μια καλημέρα. Μίτσο μου, ο Μίτσος μου είπε προτιμάει αγκαλίτσα και.
0: Ποια αγκαλίτσα καλέ τώρα, το έχουμε λύσει αυτό. Μόνοι μας, παιδιά, μόνοι μας είναι το μέλλον. Μόνοι μας.
1: Ναι, έλα να παίξουμε τώρα.
2: Και τώρα παίζουμε όνομα φυτό, ζώο πράγμα.
0: Και υποδεχόμαστε τη φίλη μας τη Χριστίνα. Καλημέρα Χριστίνα.
3: Καλή σας μέρα παιδιά.
0: Τι κάνεις κορίτσι μου, πώς σε πετυχαίνουμε, πώς ξεκίνησες?
3: Είμαι πολύ καλά. Είμαι στη δουλειά,
0: ναι.
3: Σας ακούω πάντα,
0: ναι.
3: Καθημερινά. Και είπα σήμερα να δοκιμάσω την τύχη μου.
0: Έλα τι ωραία, με το έψιλον παίζουμε, το άκουσες?
3: Με το έψιλον, ωραία.
0: Λοιπόν, είσαι έτοιμη να δώσω χρονόμετρο? Έχουμε χρόνο, το
3: ναι,
0: ξέρεις
3: ναι.
0: αυτό.
1: Καλά, είναι πάρα πολύ ξύπνια. Για τα 1000 ευρώ έπρεπε να πάρεις εσύ τόσο που έχεις ξυπνήσει.
0: Ναι, ναι, την ακούω. Είναι. Χώθηκα και αφού ανασκουμπόθηκα στην καρέκλα μου. Λοιπόν,
3: χρόνο. Έχω ξυπνήσει από τις 4.
1: Όπα να γίνει. Αγία, εκεί είσαι, Χριστίνα μου.
0: Λοιπόν.
3: Είσαι νοδοχό υπάλληλο, τι να κάνω.
0: Έτσι, κορίτσι μου. Λοιπόν, πάμε λοιπόν. Τώρα. Χρονόμετρο, παρακαλώ. Ένα όνομα από έψιλον.
3: Εστάθιος.
1: Ένα ζώο.
3: Ελέφαντας.
0: Ένα, είναι η Θρούμπα και η Καλαμών.
3: Ελιές.
1: Μία χώρα.
3: Ελβετία.
0: Θα στολίζουμε τα Χριστούγεννα.
3: Έλατο.
1: Το αντίθετο του δύσκολου.
3: Εύκολο.
0: Ένα επάγγελμα.
3: Επιπλουπιός.
1: Αυτή η βαθμολογή στα καλυστία. Κριτική.
3: Η κριτική επιτροπή.
0: Μπράβο. Φυτό που τρώνε τα κοάλα και βοηθάει και στο κρυολόγημα.
3: Αυτό...
0: όταν είμαστε κρυωμένοι, τι βράζουμε και πάμε από πάνω και εισπνέουμε?
1: Και καραμέλες έχει.
3: Δεν ξέρω, όχι.
0: Ο ευκάλυπτος είναι.
3: Ευκάλυπτος, ναι.
0: Και ένα πράγμα είχαμε μετά που είναι μία εικόνα ή ελικόπτερο ή... Πολλά.
1: Μας έφαγε ο ευκάλυπτος.
0: Ο ευκάλυπτος μας έφαγε. Δεν είσαι κρυωμένη. Έχεις εκκριώσει καιρό μάλλον και το έχεις ξεχάσει, ναι. Δεν πειράζει όμως. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που πήρες, που
3: και
0: σε γνωρίσαμε.
3: Ευχαριστούμε.
0: Και, ευχαριστούμε, και ευχαριστούμε πολύ που ακούς Kiss 92,9.
3: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα.
2: Kiss Breakfast Show.
4: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου. Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
2: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

Σε μία ώρα παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. 92,9 Kiss. Wake up with Kiss Breakfast. The Breakfast Show. Κάθε πρωί.

0: Κις 92,9 και καλημέρα σε όσους ήρθατε τώρα στην παρέα μας. Εδώ στο Breakfast Show είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είμαι η Ζωή Πρε.
0: Και από την 1η Ιανουαρίου σου λέει η ζωή του, τώρα του 2027 που έρχεται, με το νέο έτος, τίθεται σε εφαρμογή το νέο ελληνικό πλαίσιο για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με όριο ηλικίας που θα καθορίζεται στα 15 έτη. Το ελληνικό μέτρο λοιπόν, γιατί το συζητάμε καιρό, ήρθε η ώρα να υλοποιηθεί, αφορά τις υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης, ενώ παράλληλα σε ευρωπαϊκό επίπεδο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει παρουσιάσει το EU Kids Act, μια ευρύτερη πρόταση που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων πλατφόρμες βίντεο, διαδικτυακά παιχνίδια, καταστήματα εφαρμογών και υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης. Η ελληνική ρύθμιση, σου λέει, δεν επιτρέπει τη χρήση υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης από ανήλικους που δεν έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους, και η εφαρμογή προβλέπεται να ξεκινήσει τώρα με το νέο έτος το 27.
1: Τι αλλάζει όμως με το EU Kids Act, Αργύρη μου? Για τις ηλικίες 13 έως και 15 ετών προβλέπεται η δυνατότητα ειδικού περιορισμού λογαριασμού, εφόσον αυτός προσφέρεται από την εκάστοτε πλατφόρμα και δημιουργείται υπό τον έλεγχο γονέα και δαιμόνα. Το Instagram, ας πούμε, στην έχει αυτή την επιλογή, αν πας στις ρυθμίσεις.
0: Αυτό το κάνει γονέας δηλαδή?
1: Ναι, okay. Και το ρυθμίζεις μέσω του λογαριασμού.
0: Δεν είναι ότι αν το παιδί δηλώσει την ηλικία, το Instagram αυτόματα του ανοίγει ένα λογαριασμό περιορισμένο?
1: Κοίτα, δεν έχω προσπαθήσει να ανοίξω καινούριο λογαριασμό τώρα, αλλά μπορώ, δηλαδή στο δικό μου λογαριασμό υπάρχει επιλογή να δω αν, okay, αν αυτός ο λογαριασμός,
0: λογικό, ναι,
1: να το μετατρέψω σε παιδικό, τέλος πάντων.
0: Ναι, ναι.
1: Οι λογαριασμοί αυτοί θα διαθέτουν γονικά εργαλεία, περιορισμού στις επαφές και ημερήσιο χρόνο χρήσης έως μία ώρα.
0: Αυτό καλό θα ήταν να μπει και στους ενήλικες.
1: Φυσικά. Και για τα παιδιά κάτω των 13 ετών δεν προβλέπεται λογαριασμός κοινωνικής δικτύωσης στο όνομά τους.
0: Άρα από το 13...
1: Σε αντίθεση με το ελληνικό πλαίσιο.
0: Δηλαδή,
1: στο ελληνικό πλαίσιο μπορεί και μικρότερο, έχει μεγαλύτερο εύρος δημιουργίας
0: λογαριασμού. Εμείς εδώ στην Ελλάδα, δηλαδή, τα παιδιά θα μπορούν να έχουν και κάτω από τα 13,
1: απλά θα είναι και αυτά
0: περιορισμένα προφανώς.
1: Φυσικά. Μάλιστα. Και περιλαμβάνει κανόνες για υπηρεσίες διαμοιρασμού βίντεο, διαδικτυακά παιχνίδια, τα ίδια δηλαδή που είπαμε και εμείς, αλλά είναι 100% απευθυνόμενα σε ανηλίκους.
0: Πες μου ειλικρινά, τι πιστεύεις θα γίνει αυτό όταν εφαρμοστεί?
1: Εγώ πιστεύω.
0: Πες αλήθεια, αλήθεια ρωτάω.
1: Εγώ πιστεύω ότι θα φτιάχνουν λογαριασμούς. Βέβαια, ζητάει ταυτότητα το Instagram πια. Οπότε δεν ξέρω κιόλας κατά πόσο μπορείς να το παρακάμψεις αυτό. Δηλαδή, να φτιάξει η μαμά ένα λογαριασμό, να μπαίνεις από το λογαριασμό της μαμάς και πάλι η γονική άδεια χρειάζεσαι.
0: Οπότε πιστεύεις ότι θα μπει ένα μέτρο, μία
1: ναι, φρένο? Νομίζω ότι το έχουν κυκλώσει από όλες τις πλευρές τώρα.
0: Okay.
1: Δηλαδή, και να σας πω και κάτι, εγώ είμαι υπέρ αυτού.
0: Και εγώ είμαι υπέρ.
1: Γιατί και εμείς που είχαμε ελεύθερα social media όταν ήμουν εγώ σε αυτές τις ηλικίες, ήταν λίγο πιο εύκολα τα πράγματα στο ίντερνετ.
0: Για να μην σου πω, εμείς που δεν είχαμε social media, τι ωραία που ήταν.
1: Ήταν πάρα πολύ ωραία. Το φαντάζομαι δηλαδή.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Μας κάνετε πάρα πολύ ωραία παρέα
4: και μας φτιάχνετε πάντα τη διάθεση.
3: Γιατί είστε θεότρελοι.
2: Με τον Αργύρη και τη ζωή.

0: Kiss 92,9. Παρέμε τις πιο 90's του νέου επιτυχίες και μείνετε συντονισμένοι, γιατί σε πάρα πολύ λίγο μαθαίνουμε ποιο είναι το νέο γυναικείο χόμπι ευεξίας.
1: Αλλά και τι τρέχει τα βράδια στην πλατεία Καρίτσι. Όλα εδώ θα τα μάθετε στον 92,9. Kiss, πάμε για ένα σύντομο break και επιστρέφουμε με Residence DJs και Sexy Love.
2: Kiss Breakfast, Kiss Breakfast Show. 90's to now. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. This is Kiss. Κάθε πρωί στις 7.
3: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μία γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία, Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
4: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
5: Ό,τι νιώθεις έρχεται στη στέγη. Δημήτρης Παπαϊωάννου.
6: Έκθεση.
5: Λαόρτ. Ballet National de Marseille.
6: Age of Content.
5: Λουκάτ Σταρκόφσκι.
6: Oracle.
5: Ρόμπερτ Άικ.
6: Ιδίποδας.
5: Σλάβοι Ζίζεκ. Τζίλιαν Άντερσον. Μπέλα Φρόιτ.
6: Συζήτηση.
5: Ρωμαίο Καστελούτσι.
6: Φάουστ.
5: Γιάννης Νιάρος και ομάδα Νίξ.
6: To be. Απαγωγή και παρατήρηση.
5: Χρήστος Παπαδόπουλος. Γιώργος Κοτσιφάκης.
6: Λάμπλες.
5: Νίκος Καραθάνος.
6: Έπος.
5: Η προπόληση για τη νέα σεζόν στη στέγη ξεκίνησε. Κλείσε θέση στο nas.org.
7: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα, εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
8: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Ταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο Θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
2: Kiss Breakfast Show. Wake up with Kiss Breakfast. Κάθε πρωί στις 7. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. This

0: Kiss Breakfast Show.
1: Πάντα με κέφι, ζωντάνια, μα φτιάχνετε τη μέρα. Κοντά σε παρέα κάθε πρωί που πηγαίνουμε στο σχολείο.
0: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζωή Πρε. Κάθε πρωί στις 7. This is Kiss.

0: 8 και 5 πρώτα λεπτά εδώ στον αέρα του Kiss 92,9 και στο 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας με χρυσό χορηγό τη ΔΕΗ, το κοινό συναντά και φέτος τη σύγχρονη κινηματογραφική δημιουργία. Για να είμαστε όλοι ένα με τον πολιτισμό.
1: Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα μετατρέπεται σε μια μεγάλη κινηματογραφική γιορτή με προβολές και δράσεις σε χώρους όπως το Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας, το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, τη στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, αλλά και σε άλλους κινηματογράφους της πόλης. Στο επίκεντρο βρίσκονται το ελληνικό σινεμά και οι νέοι δημιουργοί, ενώ η ΔΕΗ υποστηρίζει δύο σημαντικές διαδικασίες του φεστιβάλ: τη Χρυσή Αθήνα καλύτερης ταινίας και τη Χρυσή Αθήνα καλύτερου ντοκιμαντέρ.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Σαλαλαλαλαλαλα, Παρασκευούλα σήμερα και τα λίγα σύννεφα και το βοριά έτσι θα υποδεχτούμε για να μας δώσει τον τόνο της σημερινής μέρας στον καιρό. Με 18-19 βαθμούς Κελσίου ξεκινήσαμε το πρωί, στους 22-23 βία η θερμοκρασία το μεσημέρι, το απόγευμα θα πέσει στους 21 και το βράδυ εκεί στους 20-19. Με περισσότερη συννεφιά όμως, ο αέρας φτάνει τα 6 μποφόρ παρακαλώ, προσοχή στις τέντες παιδιά, προσοχή στο μαλλί επίσης, και μέσα στην ημέρα τα μποφοράκια το βράδυ θα υποχωρήσουν, θα πάνε γύρω στα 4, κοιμηθούμε ήσυχα σήμερα Παναγία μου.
1: Αυτή τη στιγμή στους δρόμους Αθήνας έχει λίγη κινησούλα στον Κηφισό, από το ύψος του Περιστερίου μέχρι και τη Νέα Ιωνία στην άνοδο και στην κάθοδο, η ίδια κίνηση. Αττική οδός από το ύψος Ζεφυρίου μέχρι και το Μαρούσι φτάνει κίνηση, παιδιά, όπως και στην Λεωφόρο Αθηνών από το ύψος Χαϊδαρίου μέχρι Σκαραμαγκά. Να σας πω επίσης ότι το κέντρο έχει αρχίσει λιγάκι και μαζεύει κόσμο. Η σταδίου, ας πούμε, τώρα στην. Μία λωρίδα έχει σταδίου. Η σταδίου έχει.
0: Ανεβαίνει, παιδί μου, η σταδίου.
1: Ανεβαίνει, τέλεια. Μία λωρίδα έχει σταδίου.
0: Χρόνια
1: δεν είναι
0: διπλή.
1: Επίσης, η Λεωφόρο Συγκρού έχει κίνηση από το ύψος του Νεοκόσμου μέχρι και το κέντρο.
0: Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι γιατί σε πάρα πολύ λίγο θα μάθουμε τι γίνεται επιτέλους εκεί στην πλατεία Καρίτσι, παιδιά. Γιατί το έχουμε χάσει και πρέπει να το μάθουμε.
1: Αμέ, για να βγούμε, να πάμε να βγούμε από το σπίτι μας.
2: Σε μισή ώρα παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss και συνεχίζουμε έτσι αισιόδοξα και με ψυχολογία για ένα πάρα πολύ καλό νέο που μας έρχεται. Μόλις εγκαινιάστηκαν 287.000 τετραγωνικά μέτρα άθληξης, ευεξίας και ψυχαγωγίας, με γήπεδα για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις και τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις για ανοιχτό αλλά και υγρό στίβο.
1: Φυσικά και μιλάμε για το The Ellinikon Sports Park που είναι ανοιχτό για όλους από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12 το βράδυ. Κατέβασε τώρα την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο, αλλά και μία από τις 1.350 δωρεάν θέσεις πάρκινγκ.
0: Πάμε τώρα εκεί στην πλατεία Καρίτσι.
1: Πάμε, αλλά τελικά
0: δύσκολα
1: θα τα πάμε.
0: Τα πράγματα, δύσκολα τα πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα hot spot έτσι στην Αθήνα. Εκεί στην πλατεία Καρίτσι.
1: Πάμε, αλλά τελικά
0: δύσκολα
1: θα τα πάμε.
0: Τα πράγματα, δύσκολα τα πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα hot spot έτσι στην Αθήνα που έχει

0: την πλατεία στην οδό Κολοκοτρώνη να κάνουν λόγο για μια κατάσταση που, όπως τονίζεται, είναι πλέον ανυπόφορη.
1: Τους έχουν γίνει τα νεύρα τσατάλια, αλήθεια είναι, εγώ μπορώ να το καταλάβω αυτό.
0: Φυσικά το όλο ζήτημα αφορά τη λειτουργία νυχτερινών καταστημάτων στην περιοχή και τις καταγγελίες για δυνατή μουσική και ενοχλήσεις γενικότερα. Μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες υπάρχουν μικρά καταστήματα, νυχτερινά καταστήματα, τα οποία είναι 30 με 40 τετραγωνικά το καθένα, τα οποία ανήκουν στους ίδιους επιχειρηματίες, οι οποίοι βάζουν δυνατά τη μουσική. Αυτό με τη μουσική γενικότερα στην Ελλάδα δεν έχουμε μέτρο.
1: Άμα θέλουν, μπορούν να κάνουν μια ωραία ηχομόνωση μέσα στο μαγαζί και να υπάρχει μόνο.
0: Όποιος θέλει μέσα να μπαίνει μέσα να ακούει, και όποιος θέλει να πίνει το ποτάκι του χαλαρά και να μιλάει με την παρέα του, επίσης να θέλει να καπνίσει, μπορεί να βγαίνει έξω.
1: Συμφωνώ.
0: Γιατί είναι και το θέμα με το τσιγάρο πια.
1: Ναι.
0: Οι κάτοικοι λοιπόν κάνουν καταγγελίες σε Δήμο και Αστυνομία με αποτέλεσμα πολλές φορές να κλείνει το ένα κατάστημα, αλλά να συνεχίζουν τα υπόλοιπα. Αυτή η κατάσταση να συνεχίζεται. Οι κάτοικοι αναφέρουν πως δεν αντέχουν άλλο και προχωρούν συνεχώς σε καταγγελίες, αλλά η κατάσταση σύμφωνα με τους ίδιους παραμένει η ίδια. Νομίζω ότι η λύση δεν είναι αυτό. Το θέμα δεν είναι να κλείνει το ένα κατάστημα μετά το άλλο.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Το θέμα είναι να υπάρξει ένα σεβασμός και στη γειτονιά.
0: Ακριβώς. Το θέμα είναι βαθύ και ουσιαστικό να καταλάβουν οι ίδιοι οι μαγαζάτορες ότι πρέπει να αλλάξουν τη φόρμα της διασκέδασης. Πια δηλαδή από τη στιγμή που το κέντρο κατοικείται. Δεν μπορείς να έχεις μουσική μέχρι.
1: Κατοικείται απλά, υπερκατοικείται το κέντρο.
0: Ακριβώς.
1: Δεν σου έλεγα εγώ που είμαι να πάνω από καφενείο και αργότερα από τις 8 η ώρα το πρωί δυνατά τέρμα οι μουσικές και
0: αυτό.
1: Βασανιστήριο είναι, δεν παλεύετε, το έχω ζήσει.
0: Είμαι ένα παιδί του κέντρου που πραγματικά η φασαρία του κέντρου μου αρέσει. Δηλαδή, εγώ που μένω στην Κυψέλη, μου αρέσει το βράδυ το καλοκαίρι όταν βγαίνω έξω να ακούω τη βαβούρα της Φωκίωνος, ας πούμε.
1: Ή το μαγαζάκι που έχει ανοίξει που παίζουν πιάνο, που είναι φανταστικό να ακούς το πιάνο τώρα μέσα στο βράδυ.
0: Όταν αυτή η βαβουρίτσα είναι σε ένα ντεσιμπέλ που το αυτή το ακούει και νιώθει μια παρέα, δεν νιώθει ότι είναι ερημιά ή ξέρεις, είναι ωραίο. Όταν αυτό ξεπερνάει και δυστυχώς τα μαγαζιά δεν έχουν αυτό το όριο, ρε παιδί μου. Και επίσης πιστεύω ότι είναι και ντεμοντέ να διασκεδάζει με τόσο δυνατή μουσική.
1: Πραγματικά. Όχι ότι έχουμε γεράσει, Αργύρι μου, και δεν αντέχουν όλα τα φτάκια μας, αλλά είναι ντεμοντέ. Θέλουμε να ακούμε μουσική χαμηλά. Μόνο 92,9 εκεί δυναμώνεται, εντάξει. Το σημειώνεται αυτό.

0: Κις 92,9 και καλημέρα σε όσα όμορφα πλάσματα ήρθαν τώρα στην παρέα μας. Σε όλα τα όμορφα πλάσματα και έξω που μας ακούνε, 21 λεπτά μετά τις 8. Και πάμε στην Αμερική, γιατί εκεί συμβαίνουν πολλά.
1: Αργύρι με μέσα στα νεύρα, γιατί έχουμε βρει ένα καινούριο τρέντ τώρα, μια νέα τάση.
0: Κυνηγούν οι γυναίκες, λέει, για ευεξία.
1: Για ευεξία, ναι.
0: Τώρα.
1: Γιατί δεν μας... Ψωμί δεν είχαμε, τι μας ήρθε. Έχουμε θέμα με την άγρια φύση σε όλο τον πλανήτη, δηλαδή εξαφανίζονται πόσα είδη ζώων.
0: Οι Αμερικανίδες εκεί στο New Jersey, για να νιώσουν ευεξία, πρέπει να βγουν να κάνουν κυνήγι.
1: Να βγουν να κυνηγήσουν.
0: Λοιπόν, να γίνουν κυνηγές.
1: Πριν πυροβολήσουν, σου λέει, διαλογίζονται. Είναι 10 το πρωί στη Νότια Ντακότα και μια ομάδα γυναικών που συμμετέχουν για πρώτη φορά σε κυνήγι στέκεται στην άκρη ενός χωραφιού έχοντας τα κεφάλια σκυμμένα. Λίγο αργότερα θα πάρουν τα όπλα τους και θα επιχειρήσουν να πετύχουν κάποιους άγριους φασιανούς. Η ιδρύτρια της οργάνωσης αυτής που ονομάζεται Shoot Like a Girl ζητά από τις συμμετέχοντες να κλείσουν πρώτα τα μάτια. Τι ακούτε, τα έντομα, τα λαχανιασμένα σκυλιά,
0: ναι.
1: Τι μυρίζετε, το βρεγμένο χώμα, τι αισθάνεσαι, το βάρος από 14 φυσίγγια στην τσέπη και τι αναρωτιούνται, θα σκοτώσω ένα πουλί. Μόνο και μόνο που λες θα σκοτώσω βασικά σε όλο αυτό. Πώς σε κάνει αυτό να συνδέσει περισσότερο με τον εαυτό σου.
0: Εκεί μέσα, όντως, ρε παιδάκι.
1: Πραγματικά,
0: μου.
1: Σου λέει ότι επειδή χρειάζεται να είσαι πάρα πολύ προσεκτικός και πάρα πολύ συγκεντρωμένος όταν βγαίνεις έξω για κυνήγι, ότι αυτό σε βοηθάει να έχεις μια ενσυνειδητότητα, να νιώθεις ζωντανός.
0: Πήγαινε σε ένα σκοπευτήριο, βάλε τα ακουστικά σου να συγκεντρωθείς, να ακούσεις τον εαυτό σου και το μέσα σου και συγκεντρώσου για να πετύχεις το στόχο. Ένα πιατάκι, ένα τενεκεδάκι επίσης είναι πολύ ωραίος στόχος. Δεν καταλαβαίνω, αλήθεια.
1: Πολα...
0: Αυτό με το κυνήγι γενικότερα να τριχιάζω, ποτέ δεν το καταλάβαινα.
1: Ναι, γιατί σου λέει να συνδεθώ λιγάκι
0: γιατί
1: με τα...
0: Γιατί και οι άντρες το κάνουν αυτό.
1: Φυσικά.
0: Είναι γνωστή συνήθεια των παππούδων μας και των μπαμπάδων μας. Εμείς που είχαμε μεγάλους σε ηλικία, ενώ είμαστε πιο παλιοί.
1: Στην Αμερική που έχουν και όπλα έτσι για πλάκα,
0: ναι,
1: δεν είναι και πολύ
0: εύκολο. Δεν καταλαβαίνω ποτέ. Εντάξει, μπορεί στην εποχή των παγετών να βγαίνανε με.
1: Στην εποχή των παγετών, Αργύρι μου, δεν βγαίνανε με καραμπίνες. Στην εποχή των παγετών έπρεπε να πάνε και να έρθουν σε σωματική επαφή με το ζώο. Δηλαδή, αν μου πεις ότι αυτό είναι και ένα ανθρώπινο ένστικτο, το όπλο, τα όπλα γενικότερα δεν είναι στην ανθρώπινη φύση. Για να πεις ότι συνδέεσαι με τον εαυτό σου. Τέλος πάντων,
0: περίεργο, σου λέει ότι το 22% παρόλα αυτά είναι εντυπωσιακό. Το 22% των κυνηγών στην Αμερική είναι γυναίκες πια. Είναι σοκαριστικό.
1: Είναι σοκαριστικό.
0: Σοκαριστικό.
1: Britney Spears όμως εδώ. Oops, I did it again.
2: Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρι και τη Ζωή. Wake up! Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Είσαι 92,9 Παρασκευούλα σήμερα 2 Οκτωβρίου και μένετε συντονισμένοι γιατί σε πάρα πολύ λίγο θα μιλήσουμε με τον αγαπημένο μας πλέον Kiss Weekend εδώ, Ζήση Ρούμπο, που θα μας κρατάει συντροφιά κάθε Σαββατοκύριακο με το Kiss My Weekend.
1: Και φυσικά παίζουμε και 1000 ευρώ το λεπτό, οπότε μην πάτε πουθενά. Γιατί... Μείνετε πάνω από τα τηλέφωνά σας, γιατί ο Αργύρης τώρα θα κληρώσει το σημερινό παίκτη.
0: Ποιος θα είναι άραγε και τι θα κάνουμε σήμερα, παιδιά? Θα δώσουμε το πρώτο χιλιαρικάκι έτσι να μπει ωραία ο Οκτώβρης.
1: Άκουγε χθες όλη μέρα τους παραγωγούς του Kiss που έδιναν τις απαντήσεις για όλες τις ερωτήσεις.
0: Έχει ψωμάκι. Μείνετε συντονισμένοι γιατί σε πολύ λίγο θα συμβούν όλα αυτά και άλλα πολλά ακόμα. This is
2: Kiss. Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7. Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
5: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
2: 92,9.

0: J-Lo είναι στην παρέα του Kiss 92,9 και διάβαζα προχθές, χθες το βράδυ είδα ένα βιντεάκι από ένα show μόδας στην Ιταλία που είχε πάει J-Lo και έβρεχε, ήταν σε εξωτερικό χώρο. Είχε πάρει μια ομπρέλα και την κράταγε και έκρυβε όλο το χώρο από πίσω από τις υπόλοιπες που βλέπανε.
1: Έλεος.
0: Και το βίντεο είχε τραβήξει, το τραβάγανε παπαρατσικό ήτανε, την τραβάγανε που της μίλαγε από πίσω και της έλεγε «Σας παρακαλώ πολύ, κατεβάστε την ομπρέλα για να βλέπουμε».
1: Είμαι J-Lo.
0: Μία, δύο, τρεις, αυτή έκανε ότι δεν άκουγε και την τρίτη φορά τσαντισμένη κατέβασε την ομπρέλα.
1: Εντάξει,
0: στριμμένη πρέπει να είναι αυτή.
1: Πραγματικά βάλε ένα διάβροχο ρε παιδί μου. Λοιπόν, Αργύρη, ήρθε η ώρα να σου μάθω καινούρια λέξη. Μία φιλανδική λέξη, ναι, την οποία θα πρέπει οπωσδήποτε να την υιοθετήσεις και να τη μεταφράσουμε και στα ελληνικά και να την εφαρμόζουμε και κάθε σου κου.
0: Ποια είναι?
1: Είναι η Kalsarin Kanit.
0: Kalsarin Kanit.
1: Kalsarin Kanit. Kalsarin Kanit, λοιπόν. Είναι, καταρχάς να σας πω για τη Φιλανδία πρώτα και θα σου πω μετά για τη λέξη, γιατί θέλω να σας αφήσω σε αγωνία. Η Φιλανδία δεν ψηφίζεται αδίκως κάθε χρόνο η πιο ευτυχισμένη χώρα στον κόσμο.
0: Η Φιλανδία.
1: Φυσικά, οι Φιλανδοί μπορεί να μην έχουν καλό καιρό, αλλά ξέρουν να καλοπερνάνε.
0: Ναι.
1: Συγκεκριμένα, έχουν μία λέξη αφιερωμένη στο να πίνεις μόνο στο σπίτι σου, φορώντας μόνο το βρακί σου.
0: Το Kalsarin Kanit.
1: Kalsarin Kanit, λοιπόν.
0: Αλλά εγώ αυτό το κάνω κάθε μέρα όταν γυρνάω σπίτι μου.
1: Πίνεις μόνο σου με το βρακί
0: Όχι,
1: σου.
0: Με το βρακί μου μόνο.
1: Με το βρακί σου. Και εγώ με το βρακί μου είμαι στο σπίτι. Δεν μπορώ. Τα ρούχα με ενοχλούν.
0: Ρε, μ' αρέσει να μπαίνω στο σπίτι μετά από μια δύσκολη μέρα.
1: Αλλά εγώ δεν πίνω, τρώω. Εγώ με το βρακί τι έχω φάει στον πάγκο της κουζίνας. Γιατί
0: εγώ
1: δεν θέλω και. Όταν τρως στον πάγκο της κουζίνας, δεν τις παίρνεις και τις θερμίδες. Κατάλαβες. Στον καναπέ τις παίρνεις.
0: Ακριβώς.
1: Στον πάγκο της θερμίδες, ναι, τώρα δεν έχω φάει τίποτα. Στο πόδι έφαγα.
0: Ζωή, πόσο ίδιοι είμαστε. Και εγώ στον πάγκο της κουζίνας αισθάνομαι ότι δεν παίρνω θερμίδες.
1: Πώς μοιάζουμε, εγώ και εσύ.
2: Kiss Breakfast Show. Wake up. When I wake up in the morning. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζωή Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Με Λωρίν και Τατού συνεχίζουμε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9 και όχι μόνο, συνεχίζουμε και με τα 1000 ευρώ το λεπτό. Δεύτερη μέρα λοιπόν που είναι στην παρέα μας τα 1000 ευρώ το λεπτό και ευελπιστούμε να τα δώσουμε τα 1000 ευρώ το λεπτό για να ξεκινήσει φέτος έτσι η μοιρασιά. 15.000 ευρώ δώσαμε πέρυσι και χθες παίξαμε πρώτη μέρα και ο Παύλος μας κοψοχόλιασε. Πάμε να γνωρίσουμε λοιπόν την σημερινή παίκτρια που έχει κληρωθεί να παίξει και είναι η Ελισάβετ. Καλημέρα Ελισάβετ.
1: Καλημέρα, καλημέρα σας κυρία Αγγέλου.
0: Αχ, όχι κυρία Αγγέλου, πάγωσε το αίμα μου.
2: Ελισάβετ, Αργύρης. Τη Βασίλισσα, τι την είχες.
1: Ναι.
2: Τη Βασίλισσα, τι την είχες.
1: Α, δεν είχα κάτι, συγγένεια, ναι.
0: Ναι, είναι τα αστεία της ζωής αυτά. Γέλα λίγο να της πεις ότι είναι αστείο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Ελισάβετ μου, είσαι... Πώς πιστεύεις, πώς νιώθεις σήμερα, έχεις ξυπνήσει νικήτρια? Πιστεύεις ότι θα κερδίσεις 1000 ευρώ?
1: Ναι, μακάρι, γιατί το τελευταίο καιρό έχω κάνει πολλά έξοδα και είμαι συναχωρημένη. Ναι, θα ήθελα.
0: Θα ήθελες. Εχθές άκουγες καθόλου Kiss 92,9 που η παραγωγή όλη πριν τη μέρα δίνουν τις απαντήσεις?
1: Ακούω λίγο το πρωί, λέγα δύσκολη μέρα και δεν πρόλαβα. Αλλά το πρωί είναι που πηγαίνω σε δουλειά, ακούω.
2: Ελισάβετ, δεν πειράζει, πιστεύουμε σε σένα. Αν είσαι συγκεντρωμένη και ακούς καλά τις ερωτήσεις, πιστεύω ότι θα τις βρεις τις απαντήσεις.
0: Και τι λέμε όταν κολλάμε, Ελισάβετ?
1: Την επόμενη ερώτηση.
0: Όχι, πολύ είναι αυτό. Άλλη λέμε.
1: Άλλη, ναι.
0: Λοιπόν, τι λες, να πάρουμε βαθιά ανάσα και να ξεκινήσουμε?
1: Ναι.
0: Χρονόμετρο παρακαλώ, καλή επιτυχία.
3: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Ελισάβετ, πώς ονομάζεται το αποτέλεσμα της πράξης της πρόσθεσης?
1: Σύνολο.
0: Ποιος διάσημος καλλιτέχνης της αναγέννησης φιλοτέχνησε το μαρμάρινο άγαλμα του Δαβίδ?
1: Επόμενη.
0: Ποιο διάσημο synth-pop συγκρότημα τραγούδισε το Personal Jesus?
1: Επόμενη.
0: Πώς ονομάζονται τα ξύλινα ραβδάκια που χρησιμοποιεί ο ντράμερ για να χτυπάει τα τύμπανα?
1: Επόμενη.
0: Πώς ονομάζεται ένας πίνακας που απεικονίζει άψυχα αντικείμενα όπως φρούτα σε ένα τραπέζι ή λουλούδια σε ένα βάζο?
1: Αφηρημένη τέχνη.
0: Ποιος ποιητής έγραψε τον Ερωτόκριτο?
1: Ο Βιτέντζος Κορνάρος.
0: Ποιο είναι το μεγαλύτερο σε μήκος ποτάμι της Ελλάδας που πηγάζει και εκβάλλει αποκλειστικά σε ελληνικό έδαφος? Πώς ονομαζόταν η μητέρα του Αχιλλέα, η οποία τον βούτυξε στα νερά της Στυγός για να τον κάνει άτρωτο κρατώντας το από τη φτέρνα?
1: Επόμενη.
0: Τέλεια. Πολύ ωραία. Λοιπόν, Ελισάβετ, με χαρά και τιμή έχω να σου ανακοινώσω ότι βρήκες μία απάντηση μόνο και είναι ο Βιτσέντζος Κορνάρος και σε χειροκροτώ.
1: Ευχαριστώ. Άρα δεν πήγα καλά.
0: Όχι, μου αγχώθηκες, μωρέ, σε άκουσα. Μου ήσουν αγχωμένη.
1: Ναι, κατάλαβα. Τώρα άλλη φορά θα ξανακαλέσετε. Δεν ξέρω αν μπορώ να ξαναδηλώσω συμμετοχή.
0: Και εσύ ξαναδήλωσες, το επιτρέπω.
2: Ηθικό δίδαγμα, Ελισάβετ μου. Τι κάνουμε όλη μέρα? Ακούμε 92,9 Kiss για να ακούσουμε τις απαντήσεις της επόμενης ημέρας στα 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Αν μου είχες ακούσει εχθές λίγο, θα τις είχες έτοιμες τώρα, κατάλαβες. Αυτό είναι το θέμα.
1: Αυτό, ναι, γιατί δεν ήταν δύσκολα.
0: Όπω ρε, παιδί μου. Ναι, αυτό. Λοιπόν, δεν πειράζει. Καλημέρα να έχουμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαρήκαμε πολύ που σε γνωρίσαμε.
1: Ευχαριστώ. Και εγώ, χάρηκα.
0: Καλημέρα, κοριτσάρα μου.
1: Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Καλημέρα.

0: Don't wanna miss a thing. Ακούμε από Aerosmith εδώ στον αέρα του 92,9. Εκεί ο ήλιος λάμπει πίσω από τα σύννεφα.
1: Μην ξεγενελιέστε όμως, γιατί φυσάει.
0: Φυσάει. Αλλά
1: γι' αυτό, επειδή φυσάει, πάμε λίγο να κουσκουσάρουμε.
2: Kiss κουσκούς.
1: Well, that's just crazy. Λοιπόν, εδώ τα τουίκου μας τα κουσκουσάρουμε σήμερα.
0: Το
1: γιατί...
0: καλύτερο κουτσομπολιό είναι μέσα στο ίδιο μας το σπίτι.
1: Γιατί, παιδιά, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Ανακοινώθηκε ήδη εχθές. Όσοι ακολουθείτε τα social του Kiss θα το έχετε μάθει ήδη. Όσοι δεν, θα το μάθετε τώρα. Ένα πολύ αγαπημένο μας πρόσωπο και ένας συγκλονιστικά υπέροχος άνθρωπος και πολύ αστείος άνθρωπος ήρθε στην οικογένεια του Kiss 92,9 και ξεκινάει τα Σαββατοκύριακα 10 με 1 κάθε Σαββατοκύριακο, Σάββατο και Κυριακή, και δεν είναι άλλος από το Ζήση Ρούμπο που είναι στην παρέα μας. Καλημέρα, Ζήση!
3: Καλημέρα, τι κάνετε, αγάπες, πώς είστε?
0: Βρε Ζήση, τι κασκαρίκες είναι αυτές που μας κάνεις.
1: Τι ωραία έκπληξη, Ζήση.
3: Είναι υπέροχη έκπληξη. Είναι μια τεράστια επιθυμία που είχα πάρα πολλά χρόνια. Και αλήθεια σας λέω, παιδιά, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Νομίζω θα είναι εξαιρετικά. Δεν ξέρω. Ελπίζω να είναι εξαιρετικά. Νομίζω θα είναι εξαιρετικά.
1: Είσαι έτοιμος για αύριο που έχεις πρεμιέρα εδώ, το Kiss My Weekend?
3: Είμαι πανέτοιμος. Είμαι σωματικά και ψυχικά έτοιμος να παρασύρω τη ραδιοφωνική πραγματικότητα μέσα στην τρέλα μου.
1: Γι' αυτό πας γυμναστήριο τώρα, για να είσαι και σωματικά έτοιμος.
0: Να σου πω, έχεις ενημερωθεί ότι πρέπει πριν βγαίνεις στον αέρα να κάνεις κάποιες φωνητικές ασκήσεις από τον συνάδελφό σου εδώ πέρα, τον ηθοποιό, που κάθε πρωί έρχεται και κάνει τις ασκήσεις του πριν βγούμε στον αέρα και τον κοιτάω σαν έναν εξωγήινος.
3: Κοίτα, οι φωνητικές ασκήσεις είναι στο ασανσέρ καθώς ανεβαίνω. Τρία ξερόβιχα. Τρία ξερόβιχα και βγήκαμε.
0: Ο φίλος, δικός μου είσαι, και εγώ το ίδιο κάνω πριν βγω στον αέρα. Πάμε να ξεκινήσουμε.
3: Καφεδούμπα ζεστή και βγήκαμε στον αέρα. Παιδιά, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και ελπίζω να μπορέσω να περάσω, να τα πούμε και από κοντά και μαζί. Ή να έρθετε εσείς, δεν ξέρω τι θα γίνει, χαμός.
1: Εμείς είχαμε κανονίσει σήμερα να έρθεις εδώ και να κάνουμε την τρίτη ώρα μαζί, παρέα με τον κόσμο. Αλλά μας είχες κλείσει το γυμναστήριο τώρα. Τι να κάνουμε. Έχουμε ανοιχτή πρόσκληση πλέον να έρθεις όποτε θέλεις. Φυσικά και θα έρθεις.
3: Εννοείται.
1: Να κάνουμε έτσι πλάκα μαζί. Και φυσικά ο κόσμος να ξέρει ότι από αύριο, κάθε Σαββατοκύριακο, ο Ζήσης μας, ο Ζήσης ο Ρούμπος, με το Kiss My Weekend θα σας κρατάει παρέα 10 με 1.
0: Μιλάμε για παράνοια όμως, έτσι. Μουσικάρες και το μυαλό του Ζήση.
1: Και το μυαλό του Ζήση. Ζησάκο, έχεις ξανακάνει ραδιόφωνο?
3: Είναι η πρώτη φορά. Είναι κάτι που ήθελα πάρα πολύ. Είναι πρώτη φορά. Είναι αύριο θα παίξει το πρώτο μου on.
1: Κοίτα, ο Kiss 92,9 έχει οσμή. Οσμίζεται, γιατί και εμάς έτσι μας τσίμπησε. Οπότε νομίζω ότι κάτι καλό έρχεται και κάτι ωραίο θα φτιαχτεί και θα γιγαντωθεί εδώ πέρα τα Σαββατοκυριακά.
3: Είμαι σίγουρος, είμαι και πάρα πολύ χαρούμενος, διπλά χαρούμενος, γιατί είναι ένας σταθμός τον οποίο τον ακούω από πολύ πολύ πολύ πολύ παλιά. Οπότε είναι, ρε παιδί μου, full circle για μένα. Είμαι πολύ χαρούμενος, είμαι πολύ ενθουσιασμένος.
0: Πέρσι κάθε πρωί μας έστειλες μηνύματα.
1: Βέβαια.
0: Οπότε μας άκουγες κιόλας.
1: Ναι, ναι, ναι, και μας ακούει ο Ζησάκος.
3: Τώρα θα σας τα αφήνω σε χαρτάκια.
1: Α, θα έχουμε
0: φανταστικό,
1: τέτοια τώρα.
0: Φανταστικό, θα κάνουμε συνομιλίες.
1: Δευτέρα πρωί θα βρίσκουμε.
3: Θα αφήνω, ναι.
1: Λοιπόν, από αύριο το πρωί λοιπόν συντονιζόμαστε όλοι 10 η ώρα εδώ στον Kiss 92,9 για να έτσι να πούμε μια ζεστή καλημέρα στον αγαπημένο μας τον Ζήση Ρούμπο, που από αύριο θα μας κρατάει παρέα κάθε Σαββατοκύριακο. Ζησάκο μου, σου ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας καλή πρεμιέρα.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλώς ήρθες και θα σε ακούμε, εννοείται. Θα σου στέλνουμε μηνύματα στο Viber.
3: Έγινε. Τα λέμε σύντομα.
1: Φιλιά πολλά, αγόρι μου. Καλή πρεμιέρα.
0: Πολλά
3: φιλιά. Ευχαριστώ πολύ, φιλάκια.
0: Kiss
2: Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7. Στον 92,9 Kiss.

0: Kiss Breakfast Show.
1: Δεν ξεκινάει η μέρα μου, να σας ακούσω.
2: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα.
1: Που κάνετε παρέα κάθε πρωί.
0: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Κις 92,9 Παρασκευή 2 Οκτωβρίου και ήρθε η ώρα έτσι για ένα πάρα πολύ ωραίο διαγωνισμό εδώ στο Κις 92,9 γιατί έχουμε τους καλύτερους διαγωνισμούς Kiss World Concert 2026 Shakira Shakira.
1: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σε στέλνουν στην Αίγυπτο για να δεις live τη Shakira. Ένας τυχερός με το Plus One του κερδίζει ένα πενθήμερο ταξίδι στο Κάιρο με αεροπορικά εισιτήρια, διαμονίζει πεντάστερο ξενοδοχείο με πρωινό, ξενάγει στην πόλη και φυσικά εισιτήρια για τη συναυλία τη Shakira Πυραμίδες της Γκίζας 28 Νοεμβρίου. Για να ζήσεις αυτή την εμπειρία, τι έχεις να κάνεις, να μπεις τώρα στο site του Kiss. kiss929.gr και φυσικά να δηλώσεις συμμετοχή.
0: Genius Travel λοιπόν, γιατί σχεδιάζει ταξίδια και δεν πουλάει πακέτα. Η Genius Travel σχεδιάζει όμως ποιοτικά ταξίδια, εμπειρίες. Ζήσε το Μαρόκο με τη δικό σου ρυθμό, χωρίς πίεση και φορτικά προγράμματα και διάλεξε ιδιαίτερες στιγμές όπως μια διανυκτέρευση στην έρημο Σαχάρα. Δε θες, πάμε Αίγυπτο με εορταστικά πακέτα όπως ρεβεγιόν σε Γερόπλιο στον Ήλο ή εξόρμηση για μπάνιο στην Ερυθρά Θάλασσα. Μπες λοιπόν και εσύ αν θες στο travelgenius.gr για online κρατήσεις από όλη την Ελλάδα και η Shakira Shakira έρχεται ένα βήμα πιο κοντά χάρη στη Genius Travel και τον Kiss 92,9.
1: Μην πάτε πουθενά γιατί σε πάρα πολύ λίγο μαθαίνουμε ποια λύση βρήκαν οι γυναίκες που κουράστηκαν από τις εφαρμογές γνωριμιών.
0: Αλλά και γιατί ο σκύλος σου πάει και κάθεται στη θέση σου μόλις σηκωθείς.
1: Γιατί είναι ζεστά.
0: Ναι. Θα τα πούμε όλα αναλυτικά σε πάρα πολύ λίγο μόνο εδώ στο Kiss 92,9. Kiss Breakfast.
2: Kiss Breakfast Show. Wake up with Kiss Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρετ. Κάθε πρωί στις 7.
3: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
5: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
4: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
5: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
4: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
5: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
6: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
8: Για 10η συνεχόμενη χρονιά, το Athens Tattoo Expo έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με καλεσμένους στους 170 κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, διαγωνισμούς τατουάζ και happening. Τρεις ολόκληρες μέρες γεμάτες τέχνη και live μουσική. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Πληροφορίες και εισιτήρια στο athenstattooexpo.com.
9: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
10: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
9: Με πήραν άγνωστοι!
11: Μάκη, ο αδερφός του πατζανάκι του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
9: Και τελείως άγνωστοι!
12: Πολλά, σενιόρ Μακής!
9: Εντάξει, ρε παιδιά! Το Euro Jackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα μην παίρνετε!
13: Euro Jackpot έχεις και για άλλους!

0: Μετρητά, αμέτρητα, all win. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το μεγαλύτερο πάρτι της χρονιάς έρχεται. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, το δεύτερο Μασούτης Family Festival ζωντανεύει στις 3 γέφυρες στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης, στρατηγού Καλάρη 64. Από τις 10 το πρωί έως τις 2, γιορτάζουμε 50 χρόνια Μασούτης με μουσική, δώρα και εκπλήξεις. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε.
2: Kiss Breakfast Show 90's to now. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: driving, talking shit, but you're going home alone, aren't you? 'Cause
1: I'm not. Και κάπως έτσι, εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, δύο μόλις λεπτά μετά τις 9, μπαίνουμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής μας. Είναι Παρασκευή, είναι 2 Οκτωβρίου, είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
2: Είμαι η Ζωέ Πρε.
1: Είναι το Breakfast Show και το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτες πρεμιέρας, επιστρέφει για 32η χρονιά με χρυσό χορηγό τη ΔΕΗ. Για να είμαστε όλοι ένα με τον πολιτισμό. Έχει ξεκινήσει λοιπόν από τις 30 Σεπτεμβρίου και θα διαρκέσει έως τις 11 Οκτωβρίου οι νύχτες πρεμιέρας που φέρνουν την Αθήνα πιο κοντά στο σινεμά με ένα πλούσιο πρόγραμμα προβολών και δράσεων σε σημαντικούς πολιτιστικούς χώρους της πόλης.
2: Στο επίκεντρο, το ελληνικό σινεμά και οι νέοι δημιουργοί με ελληνικές πρεμιέρες, ταινίες μικρού μήκους, εργαστήρια και masterclasses. Η ΔΕΗ, χρυσός χορηγός του φεστιβάλ, στηρίζει τις δύο σημαντικές διακρίσεις του, οι οποίες είναι η Χρυσή Αθήνα καλύτερης ταινίας και η Χρυσή Αθήνα καλύτερου ντοκιμαντέρ με έπαθλο 3.000 ευρώ.
3: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
1: Σαλαλαλαλαλαλαλαλα. Λοιπόν, τα χαρακτηριστικά της σημερινής μέρας σε ένα σύνολο, ας πούμε, είναι λίγα σύννεφα, διαστήματα ηλιοφάνειας και ένας δυνατός βοριάς. Αυτά θα χαρακτηρίσουν τη σημερινή μέρα στην Αθήνα. Η θερμοκρασία κυμαίνεται εκεί από 18 που ξεκίνησε το πρωί μέχρι τις 23 το πικ που θα φτάσει το μεσημέρι και το βράδυ να μας βρίσκει κοντά στους 20 με 19 βαθμούς Κελσίου, με αυξημένη συννεφιά όμως. Οι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 με 6 μποφόρ, δυνατές ρηπές έως και 70 χιλιόμετρα την ώρα, παρακαλώ. Όλα αυτά το μεσημέρι και το απόγευμα. Και το βραδάκι λίγο κάπως θα μειωθούν. Κλασικά, παιδιά, μπουφανάκι,
2: ζακετούλα,
1: καπελάκι.
2: Κρεμμύδι βασικά, κρεμμύδι. Ντύθετε κρεμμύδι. Κοντομάνικο, μακριμάνικο, ζακετούλα.
1: Αλλά προσοχή, θέλει προσοχή.
2: Λοιπόν, είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη, γιατί εγώ μετά από εδώ πρέπει να φύγω Σφαίρα για να πάω Καλλιθέα. Μαρούς Καλλιθέα, άστο, δύσκολη διαδρομή. Αλλά βλέπω ότι η Κηφισίας η κάθοδος είναι μια χαρά.
1: Α, αυτό μια φορά.
2: Και το κέντρο την παλεύει κάπως.
1: Ωραία, πώς και.
2: Είναι η διαδρομή που θέλω να πάω εγώ ανοιχτή. Οι υπόλοιπες διαδρομές όμως. Εντάξει, ο Κηφισούλης έχει κίνηση από το ύψος του Περιστερίου μέχρι τη Νέα Ιωνία και στην άνοδο και στην κάθοδο. Η Αττική Οδός έχει κίνηση από το ύψος Ζεφυρίου μέχρι και τη Λυκόβρηση. Η Κηφισίας η άνοδος είναι λίγο δύσκολα, αλλά δεν μας αφορά αυτό, γιατί εγώ θα πάω από την κάθοδο. Στο κέντρο έχει κινησούλα στην Αρδιτού και έχει κίνηση και στην Σταδίου. Η Σταδίου έχει αρκετή κίνηση, όπως και η Λεωφόρος Συγκρούσης στην άνοδο. Δεν με επηρεάζει αυτό, γιατί εγώ θα την πάω στην κάθοδο τη Συγκρού.
1: Λοιπόν,
2: μια χαρά αέρα θα φύγω.
1: Μπράβο σου. Μείνετε συντονισμένοι τώρα, γιατί σε πάρα πολύ λίγο θα μάθουμε γιατί προσφέρουν 3.000 δολάρια οι γυναίκες στην Αμερική. Δεν θα σας πω παραπάνω, θα τα μάθουμε σε πάρα πολύ λίγο εδώ, στον Kiss 92,9.

0: Dove l'amore, πού είναι η αγάπη, μας τραγουδάει η Σέρ εδώ στον αέρα του 92,9.
1: Στο θέμα μας είναι η Σέρ, γιατί και εγώ αυτά φωνάζω. Πού είναι η αγάπη, έχουν κατακαιρματιστεί οι σχέσεις τελείως. Και μια γυναίκα από την Αϊόβα, η Paige Ραλτστόουν, είχε κουραστεί από αυτές τις.
0: Η Roofing Stone.
1: Roofing Stone, όντως. Τελείως. Είχε κουραστεί. Η Όβα, η Paige Ραλτστόουν, είχε κουραστεί από αυτές τις.
0: Η Roofing Stone.
1: Roofing Stone, όντως. Τελείως.

0: Ξέρω τον άλλο, να δεν μπορώ έτσι.
1: Μα πώς θα τον ξέρεις, και σε ένα μπαρ να τον γνωρίσεις, καλησπέρα θα πεις.
0: Ποιο μπαρ καλέ, στο σπίτι μου είμαι κάθε βράδυ.
1: Πού θα γνωρίσεις, θα περάσει περαστικός από το σπίτι σου.
0: Όχι, αυτό είναι το θέμα.
1: Λοιπόν, άκου τώρα, αυτή βρήκε τη λίστα, θα στη βρω κι εγώ. $3,000 το μήνα κοστίζει.
0: Πέντε το τυρί, 6 το ψωμί.
1: Θα κόψεις λίγο το γυμναστήριο, θα κόψεις λίγο και το τίτλο και κάτι
0: από λαχανικά.
1: Κάνω
0: κάτι λαχανικά και κάτι τέτοια, κάπως θα τα βρω τα 3,000.
1: Σάρι, ξέχνατο. $3,000 το μήνα λοιπόν έδωσε μισθό η Ruffic Stone για έναν αξιόπιστο άνδρα που θα έρχεται στην ώρα του, θα απαντά στα μηνύματα, θα βοηθάει στις καθημερινές δουλειές και θα παραβρίσκεται σε οικογενειακές εκδηλώσεις χωρίς να επινοεί κάποια έκτακτη ανάγκη έτσι, για να φύγει, να μην έρθει και όλα
0: έκανε
1: αυτά.
0: Έκανε με το εγάτα μου, ας πούμε. Να σου πω, ρε Αργύρη, πιστεύεις ότι η κυβέρνηση μπορεί να βγάλει ένα γκομενο πας? Να το πάρω σε επίδομα έστω, γιατί με σένα που έχω μπλέξει, ούτε αυτά δεν θα μου δίνεις.
1: Κοίταξε.
0: Που θα θέλω εγώ να βγω τώρα με έναν άνθρωπο και δεν θα μου δίνεις 3.000 το μήνα για να κάνω τα όνειρά μου.
1: Ένα γκομενο πας, η αλήθεια είναι ότι θα μπορούσε να είναι τη τάξη των 80 ευρώ. 100.
0: Τι 80 ευρώ, καλέ. Τι
1: πόσο
0: θα βρω
1: να είναι ένα γκομενο πας,
0: τι θα βρω 80 ευρώ,
1: εδώ
0: καλέ.
1: Εδώ τη θέρμανση είναι.
0: Λιγότερα.
1: Ναι. Δηλαδή, πόσο να είναι ένα γκομενο πας.
0: Με έχεις όμως εμένα για 80 ευρώ το μήνα για να βρω σχέση. Παραπάνω
1: όχι εγώ,
0: θέλω.
1: Η κυβέρνηση.
0: Εσύ πόσα θα μου δίνεις.
1: Εγώ δυσκολεύομαι αυτή την περίοδο.
0: Δυσκολεύεσαι, Μωρήση Αργύρη.
1: Ζωρίζομαι
0: γιατί θα κάνω στο ράφι. Θέλεις να μείνεις μαζί σου πάνω στο ράφι.
1: Κοίταξε, εγώ το έλεγα και πριν. Εγώ θέλω να κοιμάμαι μόνος μου. Επομένως, εσύ που θες αγκαλίτσα, σκάστα.
0: Έχω τα βράδια μαζί. Τι ζητάω, γυναίκα πια.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: επιτυχίες και αν θες να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου, τώρα είναι η στιγμή. Γιατί ο KISS 92,9 σε συνεργασία με τα φροντιστήρια διακρότημα χαρίζουν 5 υποτροφίες των 1.000 ευρώ η κάθε μία για να στηρίξουν την προσπάθειά σου και να σε μεταφέρουν πιο κοντά στους στόχους σου.
1: Ο μεγαλύτερος εκπαιδευτικός όμιλος σε Ελλάδα και Κύπρο είναι το διακρότημα στο χώρο της φροντιστηριακής εκπαίδευσης για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και απόφοιτους. Και μάλιστα έχει πάνω από 100 φροντιστήρια πανελλαδικά, πάνω από 1.000 καθηγητές και σχεδόν 14.000 μαθητές.
0: Λοιπόν, ο διαγωνισμός ολοκληρώνεται σήμερα με την τελευταία νικήτρια. Έχει κληρωθεί.
1: Έχει κληρωθεί η τελευταία νικήτρια, είναι η Αλεξάνδρα.
0: Είναι η Αλεξάνδρα μας. Συγχαρητήρια. Είναι η πέμπτη δωρεπιταγή των 1.000 ευρώ. Πολλά συγχαρητήρια. Καλή πρόοδο στους στόχους σου ή στα παιδιά σου. Δεν ξέρουμε τώρα κάπως για ποιον είναι η υποτροφία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τα φροντιστήρια διακρότημα.
1: Και ευχαριστούμε και για τις συμμετοχές, έτσι, γιατί έγινε χαμός και με αυτό το διαγωνισμό.
0: Μα ήταν σπουδαίο δώρο. Τώρα, 5 δωρεπιταγές των 1.000 ευρώ, σπουδαίο δώρο και ειδικά αυτή την περίοδο που ξεκίνησε μόλις η σχολική χρονιά. The Breakfast Show, κάθε πρωί,

0: Κοσμοτικής Breakfast Show.
1: Μας κάνετε πάρα πολύ ωραία παρέα
2: και μας φτιάχνετε πάντα τη διάθεση.
3: Γιατί είστε θεότρελοι.
0: Με τον Αργύρη και τη Ζωή.

0: Φίλοι βασιλιάδες και βασίλισσες, να συντονιστούν εδώ στον 92,9 με δυνατά τα ραδιόφωνά τους, γιατί παίζουν οι καλύτερες 90's του νέου επιτυχίες στο Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζωή Πρέ.
1: Λοιπόν, να μιλήσουμε για τα σκυλάκια μας, τα αγαπημένα.
0: Σκέφτομαι το έχω ζει συνέχεια.
1: Γιατί ρε παιδιά ο σκύλος κλέβει τη θέση στον καναπέ όταν σηκωνόμαστε?
0: Μόνο στον καναπέ, καλέ. Όπου και να κάτσω πάει και κάθεται μετά αυτός.
1: Πας να πάρεις ένα ποτήρι νερό από την κουζίνα ή σηκώνεσαι να ανοίξεις την πόρτα και μέσα σε δευτερόλεπτα ο σκύλος σου έχει κλέψει τη θέση σου.
0: Την έχει κλέψει και μάλιστα όταν πας να του πεις μπορείς να σηκωθείς να κάτσεις, σου λέει βασικά τώρα βολεύτηκα πάρα πολύ, οπότε Μανούλα αν μπορείς άλλαξες η θέση.
1: Λοιπόν, πρόκειται για μια πολύ συνηθισμένη συμπεριφορά των σκυλιών που συνήθως πηγάζει από το ένστικτο, την αναζήτηση άνεσης και τη μυρωδιά του αφεντικού του. Νιώθει οικεία, θέλει να πηγαίνει εκεί που μυρίζει το αφεντικό του.
0: Μυρίζει ειδικά τον πισινό της Μανούλας, γι' αυτό θέλει να κάθεται εκεί.
1: Και αν έχετε σκυλάκια που πάσχει έτσι από σύνδρομο κατάληψης που κλαίνε όταν φεύγετε προς σπίτι, να ξέρετε ότι όταν φεύγετε είναι πολύ πιθανό να πηγαίνουν και να κάθονται εκεί πέρα που μυρίζουν εσάς.
0: Αχρήση, κάθε πρωί που φεύγω για εκπομπή, σηκώνομαι από το κρεβάτι,
1: ναι,
0: και ο Χωσέπα έχει ξαπλώνει στο σημείο που ήμουν εγώ. Και εγώ νόμιζα το κάνει γιατί θέλει να βολευτεί σε ένα μεγαλύτερο κρεβάτι.
1: Όχι, φεύγεις για δουλειά και σου λέει εδώ η Μανούλα θα τη μυρίζω.
0: Αγάπη μου!
1: Κάνεις μπάνιο μαζί?
0: Φυσικά και κάνω και τα σεντόνια μου μυρίζουν το άρωμά μου, να ξέρεις.
1: Λεβάντα, τι.
0: Όποιος ξαπλώσει αυτά τα σεντόνια, ναι, δεν θα μπορεί να σηκωθεί. Ο Χωσέ, ας πούμε.
1: Ο Χριστέ.
0: Εκεί μένει.
1: Μη σας τύχει.

0: Kiss Breakfast Show. Wake up with Kiss Breakfast. Κάθε πρωί στις 7. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Δεν είναι 100.
1: Ούτε 200.
0: Δεν είναι 300.
1: Είναι 1000.
0: 1000 ευρώ το λεπτό.
2: Καθημερινά στο Breakfast Show. Στις 9 παρα 20 το πρωί. Στον 92,9 Kiss.
3: Όπα, όπα, όπα, όπα. Τις απαντήσεις η παραγωγή θα τις δίνουν.
0: Τις δίνουμε. Δεν άκουσες. Συντονίσου και δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr.
3: Τρέχω, τρέχω. 1000 ευρώ είναι αυτά.
4: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
5: Auto Athena. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
6: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητηδικό Hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
8: Το Borderline Festival επιστρέφει στο Onassis Ready. Ricardo Villalobos, Nightmares on Wax, Yasmin Hamdan, Stella. Από τα υπόγεια κλαμπς του Βερολίνου και τη νυχτερινή Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρητό και την Αθήνα. Μία ημέρα, τρία stages. Borderline Festival, 9 Οκτωβρίου στο Onassis Ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Onassis στέγη.
9: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος. Η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ. 92,9 Kiss.
10: Πόσο κάνει 115-60?
11: 95.
10: Ποιο αέριο αποτελεί το μεγαλύτερο ποσοστό της ατμόσφαιρας της Γης?
11: Άζωτο, άζωτο.
3: Το χαίρομαι πολύ.
10: Εσύ εχθές άκουγες Kiss όλη μέρα και είχες απαντήσεις.
11: Όλες.
10: Γιατί χρυσέ μου το άζωτο δεν το είπες μες στο χρόνο?
11: Γιατί εκείνη τη στιγμή δεν έπεσε το μάτι μου.
0: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.

0: Λίγο πριν υποδεχτούμε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, είναι Παρασκευή, είναι 2 Οκτωβρίου. Φυσικά είμαστε στον αέρα του Kiss 92,9 και πάμε λίγο να μάθουμε.
1: Ήξερες ότι.
0: Λοιπόν, ήξερες ότι η ζωή μου, οι γαργάρες με αλατόνερο μπορούν να προσφέρουν κάτι περισσότερο από μια απλή ανακούφιση όταν αρχίζει να σε ενοχλεί το λεμουδάκι σου.
2: Αχ, αλατόνερο μου αρέσει γιατί είναι αλμυρό.
0: Ναι. Όταν λοιπόν το αλάτι διαλύεται σε ζεστό νερό, δημιουργεί ένα αλατούχο διάλειμμα που μπορεί να βοηθήσει στην απομάκρυνση του υγρού από το πρισμένο ιστό του λαιμού, μειώνοντας ενδεχομένως μέρος του ερεθισμού και της δυσφορίας που συνοδεύουν τη φλεγμονή. Μπορεί επίσης, σου λέει, να υπάρχει και μια αντιμικροβιακή δράση. Το αλάτι δημιουργεί ένα περιβάλλον που μπορεί να είναι λιγότερο ευνοϊκό για ορισμένους μικροοργανισμούς, ενώ το ξέπλυμα απομακρύνει φυσικά τη βλένα και τους ερεθιστικούς παράγοντες από το λαιμό. Επίσης, θέλω να σου πω ότι είναι οι καλύτερες γαργάρες για τα ούλα, για τα δόντια. Είναι ειδικά για όσους ανθρώπους πάσχουν από περιοδοντίτιδες.
2: Ναι.
0: Είναι ό,τι καλύτερο.
2: Αργύρι, εγώ που έχω το αλάτι που έχω μαζέψει με τα χεράκια μου από την Κάρπαθο, πιστεύεις θα είναι ακόμα καλύτερα?
0: Ακόμα καλύτερο.
2: Αυτό
0: σε αυτού του είδους τις γαργάρες, καλό είναι να βάζεις φυσικό αλάτι, ανθό αλατιού, όχι το βιομηχανικό αλάτι.
2: Μάλιστα, μάλιστα, το σημειώνω.
0: Ωστόσο, σημαντική διάκριση είναι ότι το γαργάρισμα με αλατόνερο δεν αποστηρώνει το λαιμό μόνο, ούτε εγγυάται ότι δεν θα αναπτυχθεί λίμωξη.
2: Ναι,
0: δεν
2: είπαμε.
0: Είναι για τα πάντα.
2: Ναι, αλλά είναι μια πολύ σημαντική προστασία.
0: Πάρα πολύ. Και ξαναλέω, για όσους πάσχουν από περιοδοντίτιδες και τέτοια, είναι ό,τι καλύτερο για τα ούλα.
2: Μάλιστα, μείνετε συντονισμένοι γιατί σε πάρα πολύ λίγο θα μάθουμε τι μελιγενέστε. Τι θα μας συμβεί σήμερα σύμφωνα με τα ζώδια, μόνο εδώ στον 92,9 Kiss.

0: Εδώ στον αέρα του 92,9 και ο Αργύρης είναι πάρα πολύ προβληματισμένος. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί.
1: Εντάξει τώρα. Κάπως πιο παρήγορα ξεκίνησε ο Οκτώβρης και τώρα Παρασκευή τελειώνει η εβδομάδα. Κάτι ξενεροσιές βλέπω εδώ. Λοιπόν, κοιτάξτε παιδιά, τώρα να σας πω τι γίνεται. Βάλτε τα κάτω και κάντε την πορεία σας. Η Παρασκευή ξεκινά, σου λέει, με σελήνη από τους διδύμους σε τρίγωνο.
0: Με το βόρειο δεσμό σελήνης από τον υδροχό.
1: Μάλιστα. Και το συνέστημα οδηγεί σε νέες κατευθύνσεις. Από το απόγευμα στις 10 το βράδυ η σελήνη θα είναι κενής πορείας. Δεν καταλάβατε, πάμε να τα πούμε αναλυτικά. Κρυός τώρα. Η Παρασκευή ξεκινά με αρκετή κινητικότητα, επικοινωνίες και ευχάριστες επαφές. Φίλοι και άνθρωποι από το κοινωνικό σου περιβάλλον έχουν κάτι ενδιαφέρον να σου πούν.
0: Ταύρε μου, η σελήνη στους διδύμους σε τρίγωνο με το βόρειο δεσμό στον υδροχό συνδέει χρήματα και επαγγελματική εξέλιξη που μπορεί να σου δώσει μια ιδέα για το πώς θα αυξήσεις την αξία ή την απόδοσή σου.
1: Συνάδελφοι δίδυμοι, κάτι σας παρακινεί και μας παρακινεί, γιατί και εγώ δίδυμος είμαι, να κοιτάξουμε λίγο πιο μακριά από τη συνηθισμένη.
0: Έχεις πρεσβειοποίηση, πώς θα κοιτάξεις πιο μακριά
1: από τη συνηθισμένη. Από το απόγευμα σου λέει η σελήνη είναι κενής πορείας, επομένως πρέπει να ολοκληρώσουμε όσα έχουμε ήδη ξεκινήσει. Δεν μπορώ, 8 Οκτωβρίου έχω πρεμιέρα, πώς θα το ολοκληρώσω σήμερα.
0: Η Παρασκευή ξεκινά περισσότερο εσωστρεφός και σε καλεί να παρατηρήσεις όσα συμβαίνουν χωρίς να αισθάνεσαι ότι πρέπει να αντιδράσεις αμέσως.
1: Λιονταράκια μου, μία επαφή μπορεί να εξελιχθεί σε συνεργασία ή μία φιλική γνωριμία και να αποκτήσει διαφορετική σημασία.
0: Παρθένε μου.
1: Τα λιοντάρια θα περάσουν καλά.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Παρθένε μου, η σελήνη στους διδύμους σε κρατά δραστήριο επαγγελματικά και στρέφει την προσοχή σου σε στόχους, ευθύνες και στην εικόνα που παρουσιάζεις προς τα έξω.
1: Για να δούμε τον οροσκόπο. Ζυγέ. Η σελήνη ευνοεί ταξίδια, σπουδές, νέες εμπειρίες, αλλά και μια αισθηματική δημιουργική υπόθεση που φαίνεται να αποκτά ενδιαφέρουσα προοπτική. Εδώ θα ράξω.
0: Μάλιστα. Σκορπιέ μου, μια συζήτηση για το οικονομικό ή περιουσιακό θέμα μπορεί να σου δείξει μια νέα προοπτική.
1: Το ξωτάκια μου, μήνυμα ή πρόταση ή νέα γνωριμία μπορεί να σας ανοίξει μια διαφορετική προοπτική. Ακούστε προσεκτικά τι έχει να σας πει ο άλλος.
0: Εγώ κεράκια μου, η σελήνη στους διδύμους συνδέει την εργασία με τα οικονομικά και μπορεί να σου δώσει μια ιδέα για το πώς θα αξιοποιήσεις καλύτερα την ικανότητα ή να αυξήσεις την παραγωγικότητά σου.
1: Αχ, ζωή, άκου λίγο. Υδροχόη μου, έρωτας, δημιουργικότητα, προσωπικά σχέδια και νέες γνωριμίες ευνοούνται ιδιαίτερα, ζωή. Μια ιδέα ή ένα πρόσωπο μπορεί να παίξει σημαντικότερο ρόλο από όσο αρχικά υπολόγισες.
0: Μάλιστα.
1: Μην υποτιμάς κανέναν, ζωή.
0: Ψαράκια μου, κάτι που συμβαίνει σήμερα μπορεί να λειτουργήσει περισσότερο παρασκηνιακά, αλλά να σε βοηθήσει να αφήσεις πίσω ένα μεγάλο βάρος. Ταυτίζομαι με τον οροσκόπο μου σήμερα, γιατί άφησα πίσω μου ένα πολύ μεγάλο βάρος.
1: Θέλω να ξυπνήσω μια μέρα, να πούμε τα ζώδια και να λέει δίδυμε. Μας.
0: Μας ταιριάζεις, δίδυμε. Λοιπόν, πάμε. Can't fight the moonlight εδώ στον αέρα του 92,9
2: Kiss Breakfast Show.
3: Καλημέρα στην πιο όμορφη παρέα.
4: Είστε καταπληκτικοί.
3: Κάθε μέρα με συνοδεύετε πάντα στην δουλειά.
4: Περνάω υπέροχα. With Kiss
2: Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζωέ Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Κάπως έτσι, όμορφα μου πλάσματα, έτσι σήμερα Παρασκευή 2 Οκτωβρίου πρέπει σιγά σιγά να την κάνουμε, γιατί έρχεται η Ευρυδίκη Βαλαβάνη Φορτσάτη.
1: Μας χτυπάει την πόρτα, καλέ, δεν μας αφήνει να κάνουμε εκπομπή.
0: Μην έξω, καλέ, να τελειώσουμε.
1: Μην έξω, Ευρυδίκη, ούστα από εδώ πέρα.
0: Όχι ούστα, είναι Ευρυδίκη.
1: Όχι ούστα, έτσι το είπαμε, ωραία. Για λοιπόν, να την παίξω λιγάκι.
0: Τι να κάνεις?
1: Να την παίξω λιγάκι.
0: Πολύ ωραία τελειώνει και αυτή η εκπομπή. Πολύ έτσι, ελπιδοφόρα έρχεται αυτό το Σαββατοκύριακο. Η ζωή έχει δουλειές. Και θα ανανεώσουμε το ραντεβού στη Δευτέρα το πρωί στις 7 η ώρα. Πρώτα ο Θεός, εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, με πολλά που θα μας έχουν συμβεί και αυτό το Σαββατοκύριακο. Όρθιοι να είμαστε, Παναγία μου.
1: Όρθιοι θα είμαστε σίγουρα.
0: Λοιπόν, προσοχή τώρα τους αέριδες. Μην κάνετε κανένα ξασμένο μαλλί. Μαζεύτε τα κότσο πίσω. Θα έχει αέρες το Σαββατοκύριακο. Να περάσετε καλά, να φάτε. Να φτιάξετε κανένα τραχανά. Πάει με τον καιρό αυτό.
1: Να ακούτε σήμερα όλη μέρα τους παραγωγούς του Kiss, γιατί θα δώσουν τις απαντήσεις της Δευτέρας. Την Κυριακή θα τις δώσουν. Συγγνώμη, παιδιά, έκανα λάθος.
0: Την
1: Κυριακή θα δοθούν οι απαντήσεις.
0: Μην ξεχάσετε το ζησάκο μας αύριο το πρωί, 10 η ώρα το πρωί, που έχει πρεμιέρα εδώ στο Kiss 92,9 με το Kiss My Weekend. Ζήσεις Ρούμπος στην οικογένεια του Kiss 92,9. Να προσέχετε, να αγαπάτε τον εαυτό σας και τα λέμε τη Δευτέρα το πρωί, 7 η ώρα. Νταν, πού αλλού?
1: Εδώ στον 92,9. Καλημέρα!
0: Κοιμάται, ρε παιδιά, κοιμάται όρθια!
2: Kiss Breakfast Show. Best of.
0: $3,000 το μήνα, λοιπόν, έδωσε μισθό η Rufix Stone για έναν αξιόπιστο άνδρα που θα έρχεται στην ώρα του, θα απαντά στα μηνύματα, θα βοηθά στις καθημερινές δουλειές και θα παρευρίσκεται σε οικογενειακές εκδηλώσεις χωρίς να επινοεί κάποια έκτακτη ανάγκη, έτσι.
1: Να σου πω, ρε Αργή, πιστεύεις ότι η κυβέρνηση μπορεί να βγάλει ένα γκουμενο πας?
0: Θα μπορούσε να αντιστάξει στον 80 ευρώ.
1: Τι θα βρω 80 ευρώ,
0: εδώ τη θέρμανση είναι.
1: Ναι. Εσύ πόσα θα μου δίνεις?
0: Εγώ δυσκολεύομαι αυτή την περίοδο.
1: Δυσκολεύεσαι, μπορείς να αργύρεις? Τι θα κάνω στο ράφι? Θέλεις να μείνεις μαζί σου πάνω στο ράφι?
0: Κοίταξε, εγώ το έλεγα και πριν. Εγώ θέλω να κοιμάμαι μόνος μου. Επομένως, εσύ που θες αγκαλίτσα, σκάστα.
1: Κοιμάται τα βράδια μαζί. Τι ζητάω, γυναίκα πια?
2: Το δίλημα της ημέρας.
0: Θα προτιμούσατε να κοιμάστε με κάποιον που ροχαλίζει σαν τρακτέρ και να σε παίρνει αγκαλιά, ή θα προτιμούσες με κάποιον που θα κοιμάται σαν πουλάκι αλλά θα θέλει χωριστά κρεβάτια?
3: Θα επιλέξω να κοιμηθώ σε ξεχωριστό κρεβάτι, γιατί θέλω να έχω το κεφάλι μου ήσυχο την επόμενη μέρα.
4: Προτιμώ στο ίδιο κρεβάτι και ας ροχαλίζει.
1: Μπράβο, ρε Σοφία μου. Ασπίδες.
5: Εγώ θα προτιμούσα το ροχαλιτό.
1: Μπράβο.
5: Το ροχαλιτό παλεύεται.
1: Κατερίνα μου, μπράβο.
5: Χωρίς αγκαλίτσα όμως δεν γίνεται.
1: Χωρίς αγκαλίτσα δεν γίνεται.
0: Άκαλε που δεν γίνεται. 10 χρόνια χωρίς αγκαλίτσα είμαι. Μια χαρά. Έντονο φαίνεται να είναι το πρόβλημα της χορύπανσης και της οχλαγωγίας εκεί στην πλατεία Καρύτσι, με κατοίκους και επαγγελματίες περιοχής από την πλατεία στην οδό Κολοκοτρώνη να κάνουν λόγο για μια κατάσταση που, όπως τονίζεται, είναι πλέον ανυπόφορη.
1: Τους έχουν γίνει τα νεύρα τσατάλια, αλήθεια είναι. Εγώ μπορώ να το καταλάβω αυτό. Δεν σου έλεγα εγώ που είμαι να πάνω από καφενείο και εγώ όταν από τις 8 η ώρα το πρωί δυνατά τέρμα οι μουσικές.
0: Όταν αυτή η βαβουρίτσα είναι σε ένα ντεσιμπέλ που το αυτή το ακούει και νιώθει μια παρέα, δεν νιώθει ότι είναι ερημιά ή ξέρεις, είναι ωραίο. Όταν αυτό ξεπερνάει, και δυστυχώς τα μαγαζιά δεν έχουν αυτό το όριο, ρε παιδί μου. Και επίσης πιστεύω ότι είναι και ντεμοντέ να διασκεδάζει με τόσο δυνατή μουσική.
1: Όχι ότι έχουμε γεράσει, Αργύρι μου, και δεν αντέχουν όλα τα φτάκια μας, αλλά είναι ντεμοντέ. Οι Φιλανδοί μπορεί να μην έχουν καλό καιρό, αλλά ξέρουν να καλοπερνάνε. Συγκεκριμένα, έχουν μία λέξη αφιερωμένη στο να πίνεις μόνο στο σπίτι σου, φορώντας μόνο το βρακί σου.
0: Το Kalsen Kanit.
1: Kalsen Kanit, λοιπόν.
0: Αλλά εγώ αυτό το κάνω κάθε μέρα όταν γυρνάω σπίτι μου.
1: Πίνεις μόνο σου με το βρακί
0: σου. Με το βρακί μου μόνο.
1: Με το βρακί σου. Και εγώ με το βρακί μου είμαι στο σπίτι. Δεν μπορώ. Τα ρούχα με ενοχλούν. Αλλά εγώ δεν πίνω, τρώω. Εγώ με το βρακί, ξέρεις τι έχω φάει στον πάγκο της κουζίνας. Γιατί
0: εγώ
1: δεν θέλω και. Όταν τρως στον πάγκο της κουζίνας, δεν τις παίρνεις και τις θερμίδες.
0: Κατάλαβες.
1: Στον καναπέ τις παίρνεις.
0: Ακριβώς.
1: Στον πάγκο της θερμίδες είναι τώρα δεν έχω φάει τίποτα. Στο πόδι έφαγα.
0: Ζωή, πόσο ίδιοι είμαστε. Και εγώ στον πάγκο της κουζίνας αισθάνομαι ότι δεν παίρνω θερμίδες.
1: Πώς μοιάζουμε, εγώ και εσύ.
0: Εχθές άκουγες καθόλου Kiss 92,9 που η παραγωγή όλη τη μέρα δίνουν τις απαντήσεις?
6: Δεν πρόλαβα, αλλά το πρωί είναι που πηγαίνω στη δουλειά, ακούω.
0: Πώς ονομάζεται το αποτέλεσμα της πράξης της πρόσθεσης?
6: Σύνολο.
0: Ποιος ποιητής έγραψε τον Ερωτόκριτο?
6: Ο Βιτέντζος Κορνάρος.
0: Ποιο είναι το μεγαλύτερο σε μήκος ποτάμι της Ελλάδας που πηγάζει και εκβάλλει αποκλειστικά σε ελληνικό έδαφος? Πώς ονομαζόταν η μητέρα του Αχιλλέα, η οποία τον βούτυξε στα νερά της Στυγός για να τον κάνει άτρωτο κρατώντας το από τη φτέρνα? Ελισάβετ, με χαρά και τιμή έχω να σου ανακοινώσω ότι βρήκες μία απάντηση μόνο και είναι ο Βιτσέντζος Κορνάρος και σε χειροκροτώ.
6: Ευχαριστώ.
2: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
1: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Οικογένεια Adams. Το musical. Η πιο παρεξηγημένη οικογένεια επιστρέφει στο θέατρο Βέμπο από 16 Οκτωβρίου για περιορισμένο ρυθμό παραστάσεων.
3: Νίκος Μουτσινάς, Μαρία Σολομού, Παρθένα Χοροζίδου, Σταύρος Νικολαίδης, Βαγγέλης Κακουριώτης, Μάριος Μαριόλος στο ρόλο της Wednesday, Αλεξάνδρα Σιετή. Μαζί τους ένας πολυμελής θίασος με ζωντανή ορχήστρα. Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
2: Οικογένεια Adams. Το musical.
3: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Αν είσαι Adams, όλα μπορούν να συμβούν.
4: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
5: Α, ένας σκύρος που μιλάει.
4: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
6: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
7: Μαμά, mm-hmm. Αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
8: Ναι.
7: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
8: Ναι.
7: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
8: Ναι.
7: Και πιο ελαφριά.
8: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
9: Κένδια Cotton Days. Η Κένδια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κένδια και στο kendia.gr. Κένδια. Για πάντα.
10: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater.

0: επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
1: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες! Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο! Πόσο είναι τα 10 λεπτά! Έλεος! Εγώ περιμένω!

0: Φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Kiss World Concerts 2026, Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
3: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
2: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Shakira στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026, Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.
4: Καλώς τους μου, καλημέρα σας, 92,9 Kiss και σήμερα νομίζω ότι το ημερολόγιο από μόνο του μας φτιάχνει λίγο τη διάθεση. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου λέει, Ευρυδίκη Βαλαβάνη εδώ όπως και κάθε μέρα 10 με 12 στο Kiss at Work και λέω να μην κάνουμε πολλά σχέδια από τώρα γιατί ο καιρός δεν μας τα λέει και πάρα πολύ καλά. Βέβαια μπροστά μας έχουμε 92 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις με όλες αυτές τις 90's νέες επιτυχίες που αγαπάμε. Οπότε καφεδάκι, Kiss λίγο πιο δυνατά και πάμε να βάλουμε την Παρασκευή σε σωστό δρόμο, σε σωστό ρυθμό καλύτερα εδώ στο 92,9 Kiss με Ricky Martin και Lee.

you dancing. Like that, take you dancing, Jason Derulo. Καλημέρα σας από το 92,9 Kiss. Καλημέρα και στους φίλους μου στο Viber, την Ισιδώρα που μου έχει στείλει μήνυμα, και στην Κωνσταντίνα από τη Θήβα που μας ακούει, λέει, κανονικά, καθημερινά και φανατικά. Λοιπόν, πάμε εμείς τώρα να, έτσι, από εδώ και πέρα να βάλουμε τη μουσική και να αφήσουμε να τρέξει για 92 ολόκληρα λεπτά χωρίς καμία διακοπή όλες τις 90's των επιτυχίες. Και πάμε τώρα να δούμε και τι γίνεται έξω στους δρόμους, που χρειάζεται λίγη παραπάνω υπομονή αυτή την ώρα στην Αθήνα. Φυσικά, παιδιά, στον Κηφισό η κίνηση ξεκινά από το ύψος του Χαϊδαρίου, συνεχίζεται προς το Εγάλεο και σε πόλια και παραμένει έντονη μέχρι ψηλά, μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια, μέχρι εκεί το ύψος της Μεταμόρφωσης. Πριν από λίγο, μάλιστα, σημειώθηκε για τροχαίο ατύχημα στον Κηφισό, στο ρεύμα προς Πειραιά. Οπότε εκεί πρέπει να είστε λίγο προσεκτικοί. Σημαντικές καθυστερήσεις έχουμε και στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Αχαρνών προς τα Κάτω Πατήσια, στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισίας από την Πανόρμου προς το Ψυχικό και στο λιμάνι του Πειραιά. Επίσης έχουμε κίνηση και στην Αττική Οδό προς Αεροδρόμιο και τέλος στις Λεωφόρους Σχιστού και Αθηνών προς το σημείο συνάντησής τους εκεί στο Σκαραμαγκά. Στη Βάρη Σκοροπίου βλέπω από το ύψος της Καλύμνου προς τη Σχολή Ευελπίδων. Γενικότερα είναι μια δύσκολη ημέρα έξω, οπότε θέλει υπομονή. Επίσης, να σας πω πως την Κυριακή 4 Οκτωβρίου θα υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας, συγκεκριμένα στο πεδίο του Άρεως, λόγω του δρομικού αγώνα Greece Race for the Cure. Οπότε, πριν έτσι βγείτε στους δρόμους και κατεβείτε κέντρο, δείτε ποιοι οι δρόμοι είναι κλειστοί για να μην ταλαιπωρηθείτε κυριακάτικα. Και τώρα επιστρέφουμε στα 92 λεπτά με τις 90's δυνατές επιτυχίες χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Ακούμε Fly Me to the Moon.

Madhouse, Like a Prayer, είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στο 92,9 Kiss μαζί με τις αγαπημένες σας επιτυχίες. Και αν η μέρα σας χρειάζεται έτσι λιγότερο θόρυβο και λίγο περισσότερη μουσική, για τα επόμενα 92 λεπτά παίζει χωρίς σταματημό. Και τώρα έχω μια ερωτησούλα για την επόμενη φορά που θα πάτε σούπερ μάρκετ. Αν μια συσκευασία γράφει μπροστά λιγότερα λιπαρά ή χωρίς τεχνητά αρώματα, ή με λιγότερη ζάχαρη τέλος πάντων, τη βάζετε πιο εύκολα στο καλάθι? Γιατί, παιδιά, ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Κορνέλ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής ανέλησαν σχεδόν 150.000 τρόφιμα και ποτά που κυκλοφόρησαν στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσα σε μία δεκαετία. Τι βρήκαν λοιπόν? Βρήκαν ότι ένας ισχυρισμός υγείας στο μπροστινό μέρος της συσκευασίας δεν σήμαινε απαραίτητα ότι το προϊόν ήταν συνολικά πιο θρεπτικό. Μπορεί, για παράδειγμα, να είχε έτσι λιγότερο από ένα συστατικό, αλλά περισσότερο από κάποιο άλλο. Με λίγα λόγια, η μπροστινή ετικέτα μας λέει ένα κομμάτι της ιστορίας. Για την υπόλοιπη χρειάζεται, κοιτάξτε, να γυρίσουμε τη συσκευασία από πίσω. Εγώ ομολογώ ότι πολλές φορές έχω αποφασίσει τι θα πάρω πριν καν τη γυρίσω. Δηλαδή, όταν λέει λιγότερη ζάχαρη ή χωρίς καθόλου ζάχαρη, το έβαζα στο καλάθι μου. Ειδικά όμως τώρα με το παιδί, είμαι πάρα πολύ προσεκτική για το τι μπαίνει μέσα σε αυτό το καλάθι και γενικότερα τι μπαίνει μέσα στο σπίτι μας. Δεν ξέρω, εσείς είστε από αυτούς που κοιτάτε τα μικρά γράμματα ή σας κερδίζει έτσι πρώτα αυτό που βλέπετε μπροστά στη συσκευασία? Για περιμένω τα μηνύματά σας να μου πείτε. Εμείς συνεχίζουμε εδώ σε 92,9 Kiss με Κάσκα και Κράι. 90's to now. 92,9 Kiss.

θυμηθείτε, σήμερα είναι Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Είστε πάντα συντονισμένοι στο 92,9 με όλες τις επιτυχίες 90s Now. Και αν αγαπάτε την ηλεκτρονική μουσική, σημειώστε από τώρα στο ημερολόγιο σας, παρακαλώ, Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Το Borderline Festival επιστρέφει στο Nasi's Ready με ένα πολύ δυνατό line-up και μια εμφάνιση που ξεχωρίζει. Ο Ricardo Villalobos, 12 χρόνια μετά την τελευταία του παρουσία εδώ στην Αθήνα, επιστρέφει, παιδιά, επιστρέφει για ένα σπάνιο τετράωρο DJ set. Μαζί του, να σας πω, θα είναι οι Nightmares on Wax, Yasmin Hadman και Stella. Μια βραδιά με έτσι πολύ διαφορετικές μουσικές και κουλτούρες, από το Βερολίνο και τη Νέα Υόρκη μέχρι το Ιβηρητό και την Αθήνα. Την ερχόμενη Παρασκευή λοιπόν, 9 Οκτωβρίου, Borderline Festival στο Nasi's Ready, και μπορείτε να κλείσετε τη θεσούλα σας στο nasis.org. Τώρα στον αέρα του 92,9 Kiss έρχονται οι Cardigans, My Favorite Game. Δυναμώστε την ένταση.

Αζιζάμ, Ed Sheeran ακούμε εδώ στα 92,9 και η μουσική συνεχίζεται. Και επειδή είναι Παρασκευή, επιτρέψτε μου σας παρακαλώ να σας βάλω λίγο σε διάθεση ταξιδιού, να μας φτιάξει λίγο η διάθεση, γιατί έξω αρχίζει και βρέχει εδώ στο Μαρούσι. Δεν ξέρω αν εκεί που είστε εσείς βρέχει, έχει ξεκινήσει η βροχή. Για στείλτε μου μηνύματα 6942-929-929 να μου πείτε τι γίνεται εκεί έξω. Λοιπόν, επιστρέφω στη διάθεση του ταξιδιού. Θα θέλατε να βρεθείτε με το αγαπημένο σας πρόσωπο στις πυραμίδες της Γκίζας και μπροστά σας να τραγουδά η Σακύρα? Είναι ένα πολύ εφικτό σενάριο, παιδιά, αυτό, γιατί μέσα από τα Kiss World Courses, ο 92,9 Kiss και η Genius Travel δίνουν σε ένα τυχερό ακροατή και το Plus One του αυτό το πενθήμερο ταξιδάκι στο Κάιρο, αεροπορικά, διαμονή σε ξενοδοχείο 5 αστέρων με πρωινό, ξενάγηση στην πόλη και τα εισιτήρια για την συναυλία της Σακύρα το Σάββατο 28 Νοεμβρίου στις πυραμίδες της Γκίζας. Λοιπόν, θέλω να μπείτε, μη χάνετε χρόνο, στο site μας kiss929.gr να δηλώσετε συμμετοχή. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στο Breakfast Show Κοντοζυγόνη. Εσείς αρχίστε από τώρα το πιο δύσκολο. Με ποιον θα πάτε μαζί? Και για να μπούμε έτσι στο κλίμα, πάμε να την ακούσουμε, να μας ξεσηκώνει.

0: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας by Genius Travel.
1: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
0: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία, μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Shakira στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.
2: Πρωινό βροχερό, πρωινό Παρασκευής 2 Οκτωβρίου, είστε στο 92,9 Kiss και αν μόλις συντονιστήκατε, καλώς ήρθατε στην παρέα μας, Ευρυδίκη Βαλαπάνη, Kiss At Work και μπαίνουμε στην δεύτερη ώρα και κάπου εδώ αρχίζει εκείνη η ωραία φάση της Παρασκευής που το μυαλό κάνει σιγά σιγά check out. Τι κι αν είμαστε στη δουλειά ή κολλημένοι στην κίνηση έξω στη βροχή εκεί, μουσικά τουλάχιστον έχουμε ήδη περάσει σε weekend mood. 92.9, this is Kiss. Και τώρα έρχονται ακόμα περισσότερες 90's του Now επιτυχίες χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις και συνεχίζουμε εδώ στον αέρα του 92,9 Kiss με η Star Last Kiss.

Kiss at Work στο 92,9 Kiss με τις 90's του Now επιτυχίες στην παρέα σας. Και παιδιά, η παρέα μας μεγαλώνει και από αυτό το Σαββατοκύριακο έχουμε νέο μέλος στην οικογένεια του Kiss. Ο Ζήσης Ρούμπος έρχεται με το Kiss My Weekend και θα είναι μαζί σας κάθε Σάββατο και κάθε Κυριακή από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ηθοποιός, κωμικός, σεναριογράφος, θεατρικός συγγραφέας, σκηνοθέτης και γενικά ένας άνθρωπος που δεν σταματάει να γεμίζει ποτέ το βιογραφικό του. Μπορεί να τον έχετε δει στο θέατρο, στην τηλεόραση, στο ίντερνετ. Τώρα, από αυτό το Σαββατοκύριακο θα την ακούτε κιόλας εδώ στο 92,9 Kiss. Καλώς ήρθες, Ζησάκο μας. Εντάξει, είναι φανταστικό παιδί ο Ζήσης, εγώ το γνωρίζω προσωπικά και πιστεύω θα σας κάνει τα Σαββατοκύριακά σας μούρλια. Και σε αυτό το σημείο λοιπόν θέλω να σας θυμίσω πως τις απαντήσεις για τα 1000 ευρώ της Δευτέρας θα τις μαθαίνετε την Κυριακή στην εκπομπή του Ζήση μας. Κάθε ώρα από τις 10 το πρωί που ξεκινάει η εκπομπή έως τη 1 το μεσημέρι και τις υπόλοιπες θα τις ακούτε ηχογραφημένες, θα παίζουν κάθε μία ώρα στον αέρα του Kiss. Οπότε τι θέλει να κάνετε, πρέπει να ετοιμάσετε τις σημειώσεις σας, να έτσι πάρετε χαρτί και μολύβι, να τις γράψετε και να είστε πανέτοιμοι για τη Δευτέρα που θα κληρωθείτε. Ένας από εσάς θα κληρωθεί, οπότε θα έχετε και τις απαντησούλες έτοιμες. Λοιπόν, συνεχίζουμε στον αέρα του Kiss εδώ με Eros Ramazzotti και φοβερή και τρομερή Tina Turner, Cosa della Vita.

90s to now. 92,9 Kiss.

0: It's my life, Bon Jovi, 90's του Νάους 92,9 Kiss. Και αφού φτάσαμε Παρασκευή, δικαιούμαστε να ρωτήσουμε το πιο σημαντικό, παιδιά. Θα μας αφήσει ο καιρός να κάνουμε έτσι τα σχέδιά μας το Σαββατοκύριακο? Η τελευταία πρόγνωση δίνει για σήμερα ενισχυμένους βοριάδες και τοπικές βροχές, κυρίως στα ανατολικά και νότια της χώρας και στο Αιγαίο. Μάλιστα, διαβάζω εδώ, συναγερμός έχει σημάνει στην Κρήτη για πλημμύρες και θυελώδεις βοριάδες έως και 10 μποφόρ. Θέλει προσοχή, έτσι, να μην κάνουμε άσκοπες μετακινήσεις εκεί, ειδικά που έχουν σημάνει κόκκινο συναγερμό. Στην Αττική τώρα η πρόγνωση δείχνει αρκετή συννεφιά μέσα στην ημέρα, ενώ για το Σάββατο εμφανίζει πιθανότητα ασθενούς βροχής και περισσότερο αέρα. Εγώ θα πω ότι δεν θα μας χαλάσει τα σχέδια μια βροχή και λίγος αέρας. Να κάνουμε το πρόγραμμά μας προσεκτικά πάντα, έτσι, δεν λέω να βγούμε έξω στη βροχή. Απλά να είμαστε πιο προσεκτικοί και να κρατάμε μία ομπρελίτσα μαζί μας. Τώρα, επίσης, να σας πω ότι έχουμε απαγορευτικά απόπλου από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο λόγω των δυνατών αυτών ανέμων. Οπότε, πριν βάλετε πλώρη για Σαββατοκύριακο, καλό θα ήταν να επικοινωνήσετε με την ακτοπλοϊκή σας εταιρεία ή με το λιμεναρχείο. Πάντως στον Αργοσαρανικό τα σημαντικά πλοία εκτελούν κανονικά τα δρομολογιά τους σύμφωνα με την πρωινή ενημέρωση που είχαμε, αλλά περιμένουμε νεότερα από το μεσημέρι και μετά. Θέλει προσοχή και εκεί. Τώρα εμείς πάμε σε μια σύντομη διακοπή για διαφημίσεις και επιστρέφω με Teddy Swims, επιστρέφω με Nelly Furtado, με Passenger, πάντα εδώ στο 92,9 Kiss.
1: Δεν είναι 100, ούτε 200, δεν είναι 300, είναι 1000. 1000 ευρώ το λεπτό.
2: Καθημερινά στο Breakfast Show. Στις 9 παρα 20 το πρωί, στον 92,9 Kiss.
3: Όπα, όπα, όπα, όπα. Τις απαντήσεις η παραγωγή θα τις δίνουν.
1: Τις δίνουμε. Δεν άκουσες? Συντονίσου και δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr.
3: Τρέχω, τρέχω. 1000 ευρώ είναι αυτά.
4: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω το

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
3: Α, ένας κύρος που μιλάει.
2: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
4: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
5: Για 10η συνεχόμενη χρονιά, το Athens Tattoo Expo έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με καλεσμένους στους 170 κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, διαγωνισμούς τατουάζ και happening. Τρεις ολόκληρες μέρες γεμάτες τέχνη και live μουσική. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Πληροφορίες και εισιτήρια στο athenstattooexpo.com.
6: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακολόγο.
7: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες από 2 έως 4 Οκτωβρίου ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
8: 92,9 Kiss.
9: Καλημέρα, είμαι ο Διονύσης. Κέρδισα τα 1000 ευρώ στο διαγωνισμό του Kiss. Προσανατολίζουμε να κάνουμε ένα ταξιδάκι, να τα χρησιμοποιηθούν για ταξίδι. Ευχαριστούμε από τον Kiss FM. Μας κρατάει πάρα πολύ καλή παρέα και όμορφη όλες τις ώρες της ημέρας. Παιδιά, συνεχίστε έτσι. Φανατικός ακροατής χρόνια τώρα.
10: Κάθε πρωί στις 9 παρά 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.

Miley Cyrus, Flowers 90 στην Άουστα 92,9 Kiss. Και τώρα θέλω να δω πόσοι θα χαμογελάσετε μόνο με δύο λέξεις που θα πω. Spice Girls. Έτσι να θυμηθούμε και τα νιάτα μας, παιδιά. Φέτος συμπληρώνεται 30 χρόνια από το πρώτο τους άλμπουμ, το Spice. Και το συγκρότημα ετοιμάζει το The Singles Collection. Θα κυκλοφορήσει στις 6 Νοεμβρίου και θα συγκεντρώνει όλα τα singles τους μαζί με ηχογραφήσεις που δεν είχαν κυκλοφορήσει ποτέ μέχρι τώρα. Wanna Be, Spice Up Your Life, το Goodbye, πάρα πολλά. Ποιο ήταν όμως το δικό σας αγαπημένο? Γιατί εμένα το Wanna Be είναι μέσα στην καρδιά μου και είναι και αυτό που θα ακούσουμε αμέσως τώρα στο 92,9 Kiss.

Unholy εδώ στο 92,9 Kiss, Sam Smith, Kim Petras. Και φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας παρέας και της εβδομάδας μαζί εδώ στο Kiss at Work. Ελπίζω η μουσική να σας έκανε λίγο καλύτερη την

0: Παρασκευή, γιατί από το πρωί ο καιρός είναι σαν να παίρνει φάρμακα. Μία βγάζει ήλιο, μία βρέχει, τώρα έπεσε μαύρη μαυρίλα. Δεν πειράζει όμως. Να περάσετε όμορφα το πρώτο Σαββατοκύριακο του Οκτωβρίου και με βροχή. Δεν βαριέσαι. Εμείς θα τα πούμε ξανά τη Δευτέρα, στην ώρα μας πρώτα ο Θεός, στις 10 το πρωί, μετά το breakfast show. Τώρα έρχεται το μαράκι μας, Μαρία Γέωργα, και έως στις 2 το μεσημέρι, για να σας κρατήσει συντροφιά από την Ευρυδίκη Βαλαβάνη. Τεράστιο φιλί, να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας. Bye.
1: Τρεις στρογγυλές πισίνες, νερό, 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον, συναντιούνται, συγκρούονται και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν, του Σελέστ Μπουρσιέ Μουζενό. Η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις οικο... Άκου. Κλείναμεν, κλείσε θέση στο onassis.org.
2: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκο Σκόλα.
3: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
4: Ναι.
3: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
4: Ναι.
3: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
4: Ναι.
3: Και πιο ελαφριά.
4: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
5: Κέντια Cotton Days. Η Κέντια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κέντια και στο kendia.gr. Κέντια. Για πάντα.
6: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
7: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης, πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
6: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
7: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
6: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
7: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
6: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
8: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
10: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
9: Με πήραν άγνωστη!
11: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
9: Και τελείως άγνωστη!
12: Πολλά, σενιόρ Μακής!
9: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα μην παίρνετε!
13: Eurojackpot και έχεις και για άλλους! Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot 106 εκατομμύρια ευρώ! Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
14: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
15: Γιατί βρε αγόρι μου?
3: Φοβάμαι.
15: Τι φοβάσαι?
3: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μισού Τηλεπικοινωνιών.
15: Είπαμε, θα προλάβουμε.
3: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
15: Ναι.
3: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
15: Ναι, ναι, ναι.
16: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
3: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
15: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
17: Kiss World Concerts 2026, Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
18: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
17: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026, Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.
19: Ένα μεσημέρι Παρασκευής, έτσι φθινοπορεινό, δεν θα το έλεγα έτσι καθόλου σκοτεινό, έτσι δεν είναι, αλλά θα κρατήσω το θετικό αυτού του καιρού που βλέπω έξω από το παράθυρο του 92,9 Kiss, το ρομάντσο. Θα κρατήσω αυτό γιατί αυτό μας βολεύει και είμαστε αυτοί οι άνθρωποι. Καλημέρα. Καλώς ήρθατε λοιπόν στο 92,9 Kiss, είμαι η Μαρία Γεωργάκη. Θα πάμε

παρέα μέχρι τις 2 και σήμερα και θα ξεκινήσουμε με Maroon 5. Έτσι, και μιας που είπα για ρομάντσα, θα ξεκινήσουμε με το This Love. Σας περιμένω και σήμερα στην παρέα μου, πώς και πώς για να τα πούμε, στο 6942-929-929. Και συνήθως μου στέλνετε πολύ για νησιά τώρα τελευταία, δεν ξέρω τι γίνεται, αλλά σας περιμένω όλους στην παρέα μου, έτσι να μου πείτε πώς σας φαίνεται αυτός ο καιρός.

Όλες οι επιτυχίες 90's του Now στο 92,9 Kiss και μπορεί για εμάς εδώ στην Αθήνα να είναι μια απλή βροχή. Στην Κρήτη είναι δύσκολα τα πράγματα. Οπότε εκεί κριτική μας σας στέλνουμε μια τεράστια αγκαλιά. Και αυτό γιατί βρίσκεται σε εξέλιξη η κακοκαιρία που πλήττει τις τελευταίες ώρες στη χώρα. Με την Κρήτη και το νότιο ανατολικό Αιγαίο να βρίσκονται στο επίκεντρο των φαινομένων. Σύμφωνα λοιπόν με πρόγνωση που διαβάζω, αναμένεται το δεύτερο κύμα βροχών σήμερα και τοπικά φυσικά ισχυρών καταιγίδων, ενώ από το μεσημέρι και μετά τα φαινόμενα θα ενισχυθούν σε συγκεκριμένες περιοχές. Παιδιά, θα είναι όλο Σαββατοκύριακο κάπως έτσι και από τη Δευτέρα η εικόνα του καιρού έτσι θα αρχίσει σταδιακά να βελτιώνεται.

0: Rihanna featuring Calvin Harris και We Found Love στο 92,9 Kiss. Αφού βρίσκουμε την αγάπη, να βρούμε και κάτι ωραίο να κάνουμε την Κυριακή. Τι λέτε κι εσείς? Έχω μια πολύ ωραία πρόταση για το Μουσείο Τηλή Επικοινωνιών Μιλωτέ, που μας προσκαλεί για 16η συνεχόμενη χρονιά σε ολοκένουργια εκπαιδευτικά προγράμματα και δράσεις. Εκεί μπορείτε λοιπόν να φτιάξετε το δικό σας τηλεγράφημα από πυλό, να εκπαιδεύσετε ρομπότ με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης και να δημιουργήσετε πρωτότυπα τηλέφωνο από ένα κυκλώσιμα υλικά. Όλα αυτά λοιπόν τις Κυριακές. Μπορείτε να κλείσετε τη θέση σας τώρα δωρεάν στο otegroupmuseum.gr. Θα κάνουμε τώρα ένα μικρό break και επανερχόμαστε με Νταμιάνο Νταβίτς τον 92,9 Kiss.
1: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Το μεγαλύτερο πάρτι της χρονιάς έρχεται. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, το δεύτερο Μασούτης Family Festival ζωντανεύει στις 3 γέφυρες στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης, στρατηγού Καλάρη 64. Από τις 10 το πρωί έως τις 2 γιορτάζουμε 50 χρόνια Μασούτης με μουσική, δώρα και εκπλήξεις. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε.
3: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
4: Στην Ελλάδα, προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
2: 92,9 Kiss.
7: Είμαι η Πινελόπη. Κέρδισα στο διαγωνισμό 1000 ευρώ το λεπτό. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Τα χρήματα ήρθαν σε πολύ καλό σημείο γιατί έχω κανονίσει ένα ταξίδι.
2: Κάθε πρωί στις 9 παρά 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.

όλες. Επιτυχίες 90's του Now. Στο 92,9 εκείς. Έχουμε λίγο Hollywood, να ξέρετε, στην Αθήνα αυτό το Σαββατοκύριακο. Ο Ρωμέν Γαβράς, ο γιος του σπουδαίου Κώστα Γαβρά. Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι έρχονται στην Ελλάδα, στην Αθήνα συγκεκριμένα. Αλλά μπορεί να δείτε και στον δρόμο και τον Βενσάν Κασέλ. Έρχονται λοιπόν στην πόλη μας για την ειδική προβολή της νέας του ταινίας Sacrifice στη στέγη του Ιδρύματος ΟΝΑΣΕ. Και μόνο το cast να ακούσεις, παιδιά, καταλαβαίνεις ότι δεν πρόκειται για μια συνηθισμένη προβολή. Στην ταινία φυσικά συμμετέχουν ακόμα ο Chris Evans, η Σάλμα Χάγεκ, οπότε θα λέγαμε ότι δεν είναι και άσχημα έτσι για ένα ωραίο Σαββατοκύριακο στην Αθήνα. Έρχονται. Συνέχεια χολιγουδιανοί από το καλοκαίρι, αυτό λέγαμε, αλλά συνεχίζεται από ό,τι φαίνεται αυτή η κατάσταση. Die with a smile στο 92,9 και αμέσως τώρα.

fell in love with an alien ή μήπως και με κανέναν απολύτως, γιατί έχει γίνει τάση, παιδιά, το solo maxing που διαβάζω, που περιγράφει ανθρώπους που επιλέγουν συνειδητά να επενδύουν περισσότερο στον εαυτό τους, στο χρόνο τους και στη ζωή τους, χωρίς απαραίτητα να έχουν ένα σύντροφο δίπλα τους. Δεν μιλάμε για μοναξιά, μιλάμε για το να μπορείς να περνάς καλά μόνος σου, να βγαίνεις, να ταξιδεύεις, να κάνεις έτσι ωραία πράγματα που αγαπάς και να μην θεωρείς ότι η σχέση είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να νιώθεις ολοκληρωμένος. Δεν ξέρω αν θα μπορούσατε εσείς να απολαύσετε πραγματικά μια ζωή solo, με το solo maxing που διαβάζω. Πάντως έχει γίνει τάση, έτσι. How deep is your love, αμέσως τώρα στο 92,9 Kiss.

0: Θυμηθείτε και σήμερα Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, ακούτε 92,9 Kiss και φέτος γιορτάζουμε 150 χρόνια παιδιά από την εφεύρεση του τηλεφώνου. Οπότε στην παρέα μας είναι και σήμερα το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών ομιλούτε. Το γιορτάζει με ολοκένουργια εκπαιδευτικά προγράμματα για όλη την οικογένεια. Τις Κυριακές πηγαίνουμε εκεί στη Νέα Κηφισιά, στην Οδό Πρωτέως. Οπότε μπαίνετε στο otegroupmuseum.gr για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες για κάθε πρόγραμμα και να προγραμματίσετε και την επόμενη επίσκεψή σας. Break και επανερχόμαστε με Imagine Dragons στο 92,9 Kiss.
1: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
2: Γιατί βρε αγόρι μου?
1: Φοβάμαι.
2: Τι φοβάσαι?
1: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών.
2: Είπαμε, θα προλάβουμε.
1: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
2: Ναι.
1: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
2: Ναι.
3: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
1: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
2: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
4: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι το 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω το

0: για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Αιτζία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Ταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
2: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
3: Α, ένα σκύρος που μιλάει.
2: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
4: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
5: Cheese World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας by Genius Travel.
6: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
5: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.
7: Αυτά είναι τα ωραία και έρχονται ακόμα περισσότερα στο 92,9 Kiss. Τι άλλο θέλετε, και συναυλίες και ταξίδια και εμπειρίες και 1000 ευρώ το λεπτό. Θα σας πω σε πολύ λίγο για τα 1000 ευρώ το λεπτό, γιατί έχουμε και νέα άφηξη στον αγαπημένο μας, στον αγαπημένο σας σταθμό με το Kiss My Weekend. Έρχεται λοιπόν ο Ζήσης Ρούμπος, παιδιά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή θα τον ακούτε 10 με 1. Το καλωσορίζουμε λοιπόν αυτό το υπέροχο αγόρι που μας κάνει να γελάμε. Και είμαι η Μαρία Γεωργάκη, μέχρι τις 2 θα σας πω περισσότερες πληροφορίες για το 1000 ευρώ το λεπτό σε πολύ λίγο.

0: is Kiss.
1: Φιλική θέση, μας κάνατε φοβερή παρέα.
2: Σας αγαπώ, μου κάνετε παρέα στη δουλειά.
0: Your Radio Connection 92,9 Kiss.

New Religion στο 92,9 εκεί. Καλώς ήρθατε και πάλι. Τι ωραία παιδιά που έτσι τουλάχιστον τώρα εδώ στην Αθήνα έχει αυτή τη βροχή εκεί έξω. Το Σαββατοκύριακο από ό,τι φαίνεται θα είναι έτσι ένα ρομαντικό.

Δικό Σαββατοκύριακο για εμάς πάντα εδώ στην Αθήνα, έτσι. Αλλά όπως και να έχει, θα θέλουμε να βγούμε μια βόλτα, να το κλειστούμε μέσα όλο το Σαββατοκύριακο. Κυριακή, λοιπόν, έχω πολύ ωραίο πρόγραμμα. Να πάμε στο Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ. Μας προσκαλεί για 16η συνεχόμενη χρονιά σε νέα εκπαιδευτικά προγράμματα, όπου μικροί και μεγάλοι μαθαίνουν παίζοντας. Εκεί έχει εικαστικά εργαστήρια, εργαστήρια STEM, πολλές ακόμα δωρεάν δράσεις που γεμίζουν τις Κυριακές στο Μουσείο. Έχουμε και το Car Halloween, έτσι. Γραφίζουμε τις κολοκύθες, αυτό που το πας. Οπότε μπορείτε να επισκεφτείτε το otegroupmuseum.gr, να κλείσετε τη θέση σας και να ζήσετε μια διαφορετική εμπειρία. Σίγουρα θα σας αρέσει και κάποιες ιστορίες αγάπης που κρύβονται πίσω από τον τηλέγραφο και το τηλέφωνο. Πάμε να ακούσουμε Save Me αμέσως τώρα στο 92,9 Kiss.

0: Μεθυστική φωνή της Lana Del Rey στο Blue Jeans των 92,9 Kiss. Μεσημεριάζεται μεταξύ και πεινάσαμε και μπορεί να θέλουμε να κάνουμε καμία σουπίτσα, έτσι. Σούπα κολοκύθας. Παιδιά, φτιάχνω μία σούπα κολοκύθας καταπληκτική βελουτέ. Το θέμα είναι, την κολοκύθα τη βάζουμε στο ψυγείο ή όχι. Λοιπόν, να σας λύσω την απορία, γιατί και εγώ τώρα το μάθα. Αν είναι ολόκληρη, όχι. Μία ολόκληρη κολοκύθα μπορεί να διατηρηθεί για αρκετό καιρό σε ένα δροσερό και ξηρό σημείο του σπιτιού. Το ψυγείο δεν είναι απαραίτητο και η υγρασία μπορεί μάλιστα να μην τη βοηθήσει. Αν όμως την έχουμε κόψει, τότε αλλάζει το πράγμα και φυσικά θέλει ψυγείο. Άρα ολόκληρη έξω, κομμένη μέσα στο ψυγείο. Πάμε για break και επανερχόμαστε με 92,9 επιτυχίες.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Κεφίρ Olympus για τη μαμά. Κεφίρ Protein για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Kefir Kids, φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Kefir Olympus με καλλιέργειες Kefir. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Kefir Olympus, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια Kefir.
3: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon.
4: Ένας κύρος που μιλάει.
3: Ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Hellenicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Hellenicon. Πάμε να το ζήσουμε.
5: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
6: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
7: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
8: Ναι.
7: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
8: Ναι.
7: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
8: Ναι.
7: Και πιο ελαφριά.
8: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
9: Κένδια Cotton Days. Η Κένδια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κένδια και στο kendia.gr. Κένδια. Για πάντα.
10: Μαύρη κύκλη. Πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
11: 92,9 Kiss.
12: Γεια σας, είμαι ο Σπύρος. Κέρδισα τα 1000 ευρώ στον Kiss FM. Είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Θα τα ξοδέψουμε τα χρήματα με την οικογένεια σε κάποιο ταξίδι που θα πάμε σύντομα. Και ακούμε πάντοτε τον Kiss που παίζει τα πιο ωραία τραγούδια.
11: Κάθε πρωί στις 9 παρά 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.

Το φθινόπωρο με το 92,9 εκεί είναι λίγο καλύτερο και αν έτσι μελαγχολείτε, σκεφτείτε τις ωραίες εμπειρίες που σας ετοιμάζει ο 92,9 εκεί και η Genius Travel και σας στέλνουμε στην Αίγυπτο, παιδιά, για να ζήσετε live τη Σακύρα. Να τη δείτε live, να το ευχαριστηθείτε. Ένας τυχερός με το Plus One του κερδίζει ένα πενταήμερο ταξίδι στο Κάιρο με αεροπορικά εισιτήρια διαμονή σε ξενοδοχείο 5 αστέρων με πρωινό ξενάγηση στην πόλη. Φυσικά τα εισιτήρια της συναυλίας στις πυραμίδες της Γκίζας. Μπαίνετε για να ζήσετε την εμπειρία στο kiss929.gr και να δηλώσετε συμμετοχή πάντα παρέα με την Genius Travel. Μπαίνετε στο travelgenius.gr για online κρατήσεις από όλη την Ελλάδα και ζήστε κι εσείς. Αίγυπτο με εορταστικά πακέτα έχουν ρεβεγιόν σε κρουαζιερόπλοιο στον Νείλο, εξόρμηση για μπάνιο στην Ερυθρά Θάλασσα και πολλά ακόμα.

Όλες οι επιτυχίες να είναι στο Now, στο 92,9. Και ενώ αυτός ο καιρός μας βγάζει αυτό το χουχουλιάρικο mood, κάποιοι περιμένουν από τώρα τα Χριστούγεννα και υπάρχει κάποιος λόγος, παιδιά, γιατί ο Arnold Schwarzenegger γίνεται Άγιος Βασίλης. Βεβαίως, φοράει την ωραία του τη στολή για τη νέα χριστουγεννιάτικη ταινία που ετοιμάζεται να συζητηθεί πάρα πολύ και το περιμένουμε πώς και πώς, ειδικά από τον συγκεκριμένο τύπο ο οποίος μας έχει συνδυάσει έτσι, το πρόσωπό του και το στυλ του με τον Terminator, τις ταινίες δράσης και το I'll Be Back. Τώρα γίνεται λοιπόν Άγιος Βασίλης, μόνο που όπως φαίνεται δεν πρόκειται για ένα κλασικό ήσυχο και χαμογελαστό Άγιο Βασίλη. Ο ρόλος του είναι αρκετά πιο απρόβλεπτος και με τον Arnold στο τιμόνι μάλλον περιμένουμε τα πάντα, όπως καταλαβαίνετε. Και το περιμένουμε πώς και πώς. Περιμένουμε και τα Χριστούγεννα με αυτόν τον καιρό τώρα. Το θέλουμε λιγάκι. Μέσα αμέσως τώρα στο 92,9.

0: Τελευταίο τραγούδι για σήμερα από τη Lady Gaga και Just Dance. Έτσι εύχομαι να είναι το Σαββατοκύριακό σας και να χορεύετε ακούγοντας το Ζήση Ρούμπο που έρχεται στην παρέα μας στο Kiss My Weekend κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Και σε αυτό το σημείο να σας θυμίσω ότι την Κυριακή ο Ζήσης θα πει και τις απαντήσεις από τις 10 στη 1, έτσι, για τα 1000 ευρώ το λεπτό και τις υπόλοιπες 7 θα τις ακούτε ηχογραφημένες. Και φυσικά θα τον ακούτε ενώ πηγαίνετε στο Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕΠΟΥ. Σας προσκαλεί για 16η συνεχόμενη χρονιά σε νέα εκπαιδευτικά προγράμματα όπου μικροί και μεγάλοι μαθαίνουμε παίζοντας. Την Κυριακή λοιπόν θα ακούτε Ζήση Ρούμπο και θα ακούτε και τις απαντήσεις για τα 1000 ευρώ και θα πάτε και στο Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ. Τι άλλο καλύτερο. Σας έχω φτιάξει πρόγραμμα φανταστικό. Οπότε επισκέφτεστε το tegroupmuseum.gr να κλείσετε τη θέση σας και να περάσετε φανταστικά. Υπέροχο Σαββατοκύριακο μπροστά σας, πάντα με 92,9 Kiss. Από τη Μαρία Γιωργά και ένα πολλά γλυκά φιλιά έρχεται ο Γιώργος Λάζαρος για τη συνέχεια. Bye!
1: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
2: Γιατί βρε αγόρι μου?
1: Φοβάμαι.
2: Τι φοβάσαι?
1: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών.
2: Είπαμε, θα προλάβουμε.
1: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
2: Ναι.
1: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
1: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
2: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
4: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
5: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
6: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελατάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Ό,τι νιώθεις, έρχεται στη στέγη. Δημήτρης Παπαϊωάννου.
8: Έκθεση.
7: Λαόρτ. Μπαλέ Νασιονάλ Ντε Μαρσέι.
8: Age of Content.
7: Λουκάτ Σταρκόφσκι.
8: Oracle.
7: Ρόμπερτ Άικ.
8: Ιδίποδας.
7: Σλάβοι Ζίζεκ. Τζίλιαν Άντερσον. Μπέλα Φρόιτ.
8: Συζήτηση.
7: Ρωμαίο Καστελούτσι.
8: Φάουστ.
7: Γιάννης Νιάρος και ομάδα Νίξ.
8: To be. Απαγωγή και παρατήρηση.
7: Χρήστος Παπαδόπουλος. Γιώργος Κοτσιφάκης.
8: Λάμπλες.
7: Νίκος Καραθάνος.
8: Έπος.
7: Η προπόληση για τη νέα σεζόν στη στέγη ξεκίνησε. Κλείσε θέση στο nas.org.
9: Οικογένεια Adams. Το musical. Η πιο παρεξηγημένη οικογένεια επιστρέφει στο θέατρο Βέμπο από 16 Οκτωβρίου για περιορισμένο ρυθμό παραστάσεων.
10: Νίκος Μουτσινάς, Μαρία Σολομού, Παρθένα Χοροζίδου, Σταύρος Νικολαίδης, Βαγγέλης Κακουριώτης, Μάριος Μαριόλος, στο ρόλο της Wednesday, Αλεξάνδρα Σιετή. Μαζί τους ένας πολυμελής θίασος με ζωντανή ορχήστρα. Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
9: Οικογένεια Adams. Το musical.
10: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
9: Αν είσαι Adams, όλα μπορούν να συμβούν.
1: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος! Εγώ περιμένω.

0: πετάσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
3: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
2: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.
4: Οκτώβριος είναι Παρασκευή, είναι σύννεφα, έχει ουρανός, οπότε φτιάχνουμε από τώρα το πρόγραμμα για τις ταινίες απόψε. Γεια σας, ακούμε πάντα 92,9 Kiss. Έρχονται τώρα οι Ρίμον, έρχονται και οι Daft Punk και οι Spice Girls. Την επόμενη ώρα θα διεκδικήσετε το γεύμα εργασίας όπως κάθε μέρα. Στην παρέα ο Γιώργος Λάζαρος, μείνετε μαζί μας στον 92,9 Kiss.

Ακούμε πάντα 92,9 Kiss. Ακούμε και τα Σαββατοκύριακα που απολαμβάνουμε κάθε ώρα επιτυχίες 90's to now για 55 λεπτά χωρίς διαφημίσεις. Αύριο στις 10 θυμίζω ότι ξεκινάει εκπομπές ο ηθοποιός, κωμικός και συνοδέτης Ζήσης Ρούμπος που θα μας κάνει παρέα κάθε Σάββατο και Κυριακή να του στείλετε μήνυμα για καλωσόρισμα. Συνεχίζουμε με Rag & Bone Man και Seal. Ακούμε

0: Μία βρέχει, μία σταματάει εδώ στο Μαρούσι. Ακούμε και σήμερα Παρασκευή 92,9 Kiss. Δεν θα ήταν τέλειο να δεις τη συναυλία της Σακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπες λοιπόν στο kiss929.gr και πάρε μέρος στον διαγωνισμό. Θα σας στείλουμε σε συνεργασία με την Genius Travel εκεί για 5 ημέρες. Ο νικητής θα πάρει μαζί του όποιον ή όποια θέλει. Θα μείνουν σε ξενοδοχείο 5 αστέρων και θα ξαναγηθούν και στο Κάιρο. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου στο Breakfast Show. Μπείτε και στο travelgenius.gr να δείτε τα μοναδικά ταξίδια που σχεδιάζει Genius Travel, που είναι εμπειρίες ζωής. Σε λίγο θα ακούσουμε τον Benson Boone, θα ακούσουμε και την Jennifer Lopez. Μείνετε μαζί μας στον 92,9 Kiss.
1: Δεν είναι 100,
2: ούτε 200,
1: δεν είναι 300,
2: είναι 1000.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
3: Καθημερινά στο Breakfast Show.
4: Στις 9 παρα 20 το πρωί.
3: Στον 92,9 Kiss.
5: Όπα, όπα, όπα, όπα. Τις απαντήσεις η παραγωγή θα τις δίνουν.
1: Τις δίνουμε. Δεν άκουσες. Συντονίσου και δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr.
5: Τρέχω, τρέχω. 1000 ευρώ είναι αυτά.
6: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
7: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
9: Γεια σας, είμαι ο Μάκης, που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
10: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
9: Με πήραν άγνωστοι!
11: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
9: Και τελείως άγνωστοι!
12: Πολλά, σενιόρ Μακής!
9: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα μην παίρνετε!
13: Eurojackpot και έχεις και για άλλους! Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot 106 εκατομμύρια ευρώ! Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
14: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Για 10η συνεχόμενη χρονιά, το Athens Tattoo Expo έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με καλεσμένους στους 170 κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, διαγωνισμούς τατουάζ και happening. Τρεις ολόκληρες μέρες γεμάτες τέχνη και live μουσική. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Πληροφορίες και εισιτήρια στο athenstattooexpo.com.
1: 92,9 Kiss.
16: Καλημέρα, είμαι η Ματίνα και μια μέρα έτσι απρόσμενα κέρδισα τα 1000 ευρώ στον Kiss FM. Με πήρε τηλέφωνο ο Αργύρης Αγγέλου και η Ζωεπρέ και είχα τη χαρά να τους ακούσω και να παίξω. Οπότε ίσως είναι και η δική σας η σειρά να παίξετε και ίσως να είστε τυχεροί και να κερδίσετε.
1: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.

Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στον 92,9 Kiss και πάνω από 1 εκατομμύριο εισιτήρια έχει κόψει η Οδύσσια του Christopher Nolan στη χώρα μας. Είναι λοιπόν η ταινία της χρονιάς. Τα τελευταία 20 χρόνια διαβάζω, το ρεκόρ ξενόγλωσσης ταινίας έχουν οι 300 με 1,2 εκατομμύρια και δεν φαίνεται άπιαστο το ρεκόρ για την Οδύσσια, αλλά είναι και δύσκολο. Εμείς θα μάθουμε σύντομα αν θα καταρριφθεί. Τώρα θα ακούσουμε Hooverphonics, λίγο έρχεται και η Lilywood στον 92,9 Kiss.

0: Λίγο πριν από τις 3 στον 92,9 Κις, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα γίνουν το Σαββατοκύριακο στο κέντρο λόγω της γιορτής του Αγίου Διονυσίου και του αγώνα δρόμου Greece Race for the Cure. Οπότε αποφεύγουμε αύριο το Κολωνάκι και την Κυριακή την περιοχή του πεδίου του Άρεως, κυρίως το πρωί, για να μην ταλαιπωρηθούμε. Συνεχίζουμε με Delirium, θα ακούσουμε και Topic, γι' αυτό μείνετε μαζί μας στον 92,9 Κις.
1: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιο Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μία γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιο Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
2: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολή φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
4: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
5: Α, ένας κύρος που μιλάει.
4: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε!
6: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
7: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
8: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
9: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
8: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρας στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Σακύρα. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.
0: Σε 25 λεπτά κάποιος ή κάποια από εσάς θα κερδίσει το τελευταίο γεύμα εργασίας για αυτή την εβδομάδα από την Pizza Fan. Γι' αυτό να έχετε κοντά σας τηλέφωνο. Η ώρα τώρα είναι 3 και ακούμε όπως πάντα 92,9 Kiss. Έρχονται επιτυχίες 90s to now από Delirium, από Topic και Maggie Riley. Σε λίγο θα ενημερωθούμε και για τον καιρό στην παρέα ο Γιώργος Λάς.

Every Time We Touch, Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στον 92,9 Kiss. Συνεδιασμένος θα είναι αύριο ο ουρανός, με το θερμόμετρο λίγο πάνω από τους 20 την Κυριακή. Τα σύννεφα θα είναι λιγότερα και την Τρίτη αναμένεται άνοδος της θερμοκρασίας. Τώρα θα ακούσουμε Eminem μαζί με Rihanna, σε λίγο θα ακούσουμε και Terry Swims στον 92,9 Kiss.

0: στον 92,9 Kiss έχουμε τους καλύτερους διαγωνισμούς και κάθε μέρα αυτή την ώρα διεκδικείτε το γεύμα εργασίας από την Pizza Fan με μια high protein pizza, μια protein salad και ένα tropical bites. Γι' αυτό ανοίξτε τώρα το Viber και στείλτε μας μήνυμα με όνομα, επώνυμο και χώρο εργασίας στο 6942-929-929. Τα λέω ξανά στο Viber, μήνυμα με όνομα, επώνυμο και χώρο εργασίας, αποστολή στο 6942-929-929. Σήμερα θα κερδίσει ο τέταρτος ή η τέταρτη και όπως ξέρετε ο διαγωνισμός είναι μόνο για κατοίκους Αττικής. Συνεχίζουμε με Τζόζι και Ντάρα, θα τους ακούσουμε σε πολύ λίγο στον 92,9 Kiss.
1: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
2: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
1: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
2: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
2: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
3: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
5: Ναι.
4: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
5: Ναι.
4: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
5: Ναι.
4: Και πιο ελαφριά.
5: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
6: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
7: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ

0: Φτάσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Τρεις στρογγυλές πισίνες. Νερό. 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον, συναντιούνται, συγκρούονται και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν. Του Celeste Bourchier Mouzenot. Η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Onassis Mandra. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org.
3: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Kefir Kids, φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Kefir Olympus με καλλιέργειες Kefir. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Kefir Olympus, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια Kefir.
4: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες από 2 έως 4 Οκτωβρίου ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: 92,9 Kiss.
6: Πόσο κάνει 115-60?
7: 95.
6: Ποιο αέριο αποτελεί το μεγαλύτερο ποσοστό της ατμόσφαιρας της Γης?
7: Άζωτο, άζωτο.
8: Το χαίρομαι πολύ.
6: Εσύ εχθές άκουγες Kiss όλη μέρα και είχες απαντήσεις.
7: Όλες.
6: Γιατί χρυσέ μου το άζωτο δεν το είπες μες στο χρόνο?
7: Γιατί εκείνη τη στιγμή δεν έπεσε το μάτι μου.
5: Κάθε πρωί στις 9 παρά 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.

0: is Kiss.
1: Φιλική σπέτς, μας κάνατε το βόρει παρέα.
2: Σας αγαπώ, μου κάνετε παρέα στη δουλειά.
0: Your Radio Connection 92,9 Kiss.

17 πριν από τις 4 στον 92,9 Kiss. Τώρα θα ταξιδέψουμε στα 90's να θυμηθούμε ένα τραγούδι που δεν έχει ρεφρέν και όμως έγινε τεράστια επιτυχία. Είναι βεβαίως το Losing My Religion των R.E.M. που κυκλοφόρησε το 1991. Ήταν το τραγούδι που τους έκανε superstar και δεν έχει ως κύριο όργανο κιθάρα, πιάνο ή βιολί, αλλά μαντολίνο. Αυτό μαζί με το γεγονός ότι δεν έχει ρεφρέν έκανε όσους το άκουσαν στην αρχή να πιστέψουν ότι δεν θα γίνει επιτυχία. Και όμως έγινε τεράστια, κέρδισε και δύο βραβεία Grammy. Το ακούμε εδώ στον 92,9 Kiss.

0: Kiss.
1: Παίζετε μουσικάρες. Σας ακούω συνέχεια από το πρωί στο βράδυ.
2: Your Radio Connection 92,9 Kiss.

0: Ακούμε πάντα 92,9 Kiss και σήμερα το γεύμα εργασίας κέρδισε η Μαρία. Οι πρώτες πίτσες που ήρθαν στην Ελλάδα και λατρεύτηκαν στα 70's επέστρεψαν στην Pizza Fan. Είναι η Vintage Collection με την υπογραφή του Δημήτρη Καρμούτσου που ανεβάζει το level με τρεις νέες επικές πίτσες, Πυρηνική Βεζούβιος, All Time Classic Καναδιάνα και Vintage Special που τα έχει όλα και έρχονται και σε προσφορά. Πίτσα Vintage Collection 8 τεμαχίων και αναψυκτικό 330 ml με μόνο 9,50 μόνο στην Pizza Fan. Εμείς σε λίγο θα ακούσουμε Quabs, θα ακούσουμε και Mariah Carey. Μείνετε μαζί μας στον 92,9 Kiss.
1: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
2: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
3: Καλώς τη!
4: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
3: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
4: Σου έφερα κέικ.
5: Γεια σας.
4: Ο κύριος?
3: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
4: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο eEFCA. Το επόμενο, να γίνω influencer.
6: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
8: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Ο θάνατος και η κόρη, το πολύ βραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μία γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία, Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη, Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
10: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
11: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
10: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
12: Kiss World Concerts 2026, Shakira. Πυραμίδες Γκίζας, by Genius Travel.
13: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
12: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Shakira στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026, Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.
0: Το ρολόι μας δείχνει 4:01. Ακούμε πάντα επιτυχίες 90's του Now εδώ στον 92,9 Kiss. Και Quabs θα ακούσουμε και Dua Lipa και Mariah Carey που γιόρτασε τα 25 χρόνια από την κυκλοφορία της ταινίας Glitter με ένα κολλιέ από διαμάντι αξίας 1,5 εκατομμυρίου. Σε λίγο θα ενημερωθούμε για την κίνηση. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Λάζαρος. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Kiss. Λατρεύω να ακούω Kiss.
1: Γιατί είστε η παρέα μου, η καλύτερη μουσική παρέα.
2: Your Radio Connection 92,9 Kiss.

Οκτωβρίου στον 92,9 Κις. Κίνηση βλέπω τώρα στον Κηφισό, στο κέντρο, στην Αλίμου Κατεχάκη και στην Ποσειδόνος. Και πολλές δράσεις έχουν προγραμματιστεί για αυτό το μήνα στην Εθνική Πινακοθήκη. Ξεναγήσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα και άλλα ενδιαφέροντα. Για να δείτε τι και πότε, μπείτε στο nationalgallery.gr. Εμείς τώρα θα ακούσουμε τους Κουάν, σε λίγο θα ακούσουμε και Bruno Mars μαζί με Lady Gaga στον 92,9 Κις.

0: θυμηθείτε, ακούμε 92,9 εκεί και σήμερα Παρασκευή και τη Δευτέρα το πρωί θα διεκδικήσετε πάλι 1000 ευρώ το λεπτό στο Breakfast Show, όπως συμβαίνει κάθε μέρα τις καθημερινές. Δηλώστε λοιπόν συμμετοχή για να παίξετε στο kiss929.gr και μην ξεχνάτε ότι κάθε μέρα αποκαλύπτουμε στον αέρα τις απαντήσεις στις ερωτήσεις της επόμενης ημέρας. Για τη Δευτέρα θα τις ακούσετε την Κυριακή. Σε λίγο έρχεται ο Rob Thomas, έρχεται και ο Σλιμάν. Πρώτα θα ακούσουμε αν σήμερα η Ελισάβετ κατάφερε να κερδίσει τα 1000 ευρώ το λεπτό από το Breakfast Show των 92,9 Kiss.
1: Πώς ονομάζεται το αποτέλεσμα της πράξης της πρόσθεσης?
2: Σύνολο.
1: Ποιος ποιητής έγραψε τον Ερωτόκριτο?
2: Ο Βιτέντζος Κορνάρος.
1: Ποιο είναι το μεγαλύτερο σε μήκος ποτάμι της Ελλάδας που πηγάζει και εκβάλλει αποκλειστικά σε ελληνικό έδαφος? Πώς ονομαζόταν η μητέρα του Αχιλλέα, η οποία τον βούτυξε στα νερά της Στυγός για να τον κάνει άτρωτο κρατώντας το από τη φτέρνα? Ελισάβετ, με χαρά και τιμή έχω να σου ανακοινώσω ότι βρήκες μία απάντηση μόνο και είναι ο Βιτσέντζος Κορνάρος και σε χειροκροτώ.
2: Ευχαριστώ.
3: Το Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Το Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
4: Στην Ελλάδα, προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
6: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
5: Με πήραν άγνωστοι.
7: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
5: Και τελείως άγνωστοι.
8: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
5: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
9: Eurojackpot και έχει και για άλλους. Αυτή την παρασκευή.

0: jackpot. Μετρητά, αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμίστε σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: 92,9 Kiss.
4: Καλημέρα, είμαι ο Διονύσης. Κέρδισα τα 1000 ευρώ στο διαγωνισμό του Kiss. Προσανατολίζουμε να κάνουν ένα ταξιδάκι, να τα χρησιμοποιηθούν για ταξίδι. Ευχαριστούμε από τον Kiss FM. Μας κρατάει πάρα πολύ καλή παρέα και όμορφη όλες τις ώρες της ημέρας. Παιδιά, συνεχίστε έτσι. Φανατικός ακροατής, χρόνια τώρα.
3: Κάθε πρωί στις 9 παρά 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.

Ain't Nobody στο 92,9 Kiss που είναι η παρέα μας και σήμερα Παρασκευή. Και προχωράει η υπόθεση για τη δημιουργία πίστας αυτοκινήτων στην Πάτρα σε έκταση 1.200 στρεμάτων που λέγεται ότι ίσως έχει μάλιστα στο μέλλον και προδιαγραφές για αγώνες Φόρμουλα 1. Λείπει κάτι τέτοιο από τη χώρα. Μακάρι να πάνε όλα καλά. 15 πριν από τις 5 συνεχίζουμε με David Guetta. Σε λίγο θα ακούσουμε και Lighthouse Family εδώ στο 92,9 Kiss.

0: Ring Me to Life και σε λίγο θα μάθουμε αν οι άντρες ή οι γυναίκες έχουν καλύτερες ερευνητικές ικανότητες. Θα παίξετε και όνομα φυτό, ζώο, πράγμα. Όλα αυτά στο Drive Time με την Ελένη και τον Αλέξανδρο εδώ στον 92,9 Kiss. Σας αφήνω με ευχές για ένα υπέροχο, υπέροχο Σαββατοκύριακο. Καλή ξεκούραση, φιλιά!
1: Δεν είναι 100.
2: Ούτε 200.
1: Δεν είναι 300.
2: Είναι 1000.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Καθημερινά στο Breakfast Show.
3: Στις 9 παρα 20 το πρωί.
0: Στον 92,9 Kiss.
4: Όπα. Τις απαντήσεις η παραγωγή θα τις δίνουν.
1: Τις δίνουμε. Δεν άκουσες. Συντονίσου και δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr.
4: Τρέχω. 1000 ευρώ είναι αυτά.
5: Για 10η συνεχόμενη χρονιά, το Athens Tattoo Expo έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με καλεσμένους στους 170 κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, διαγωνισμούς τατουάζ και happening. Τρεις ολόκληρες μέρες γεμάτες τέχνη και live μουσική. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Πληροφορίες και εισιτήρια στο athenstattooexpo.com.
6: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκο Σκόλα.
7: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
8: Α, ένα σκύρος που μιλάει.
7: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
9: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
10: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρος στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
12: Γιατί βρε αγόρι μου?
11: Φοβάμαι.
12: Τι φοβάσαι?
11: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών.
12: Είπαμε, θα προλάβουμε.
11: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
12: Ναι.
11: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
12: Ναι.
13: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
11: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
12: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
1: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
14: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
1: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρας στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr. Ένα λεπτό μετά τις 5. Καλό απόγευμα. Το Kiss Drive Time είναι εδώ για σας. Ελένη και Αλέξανδρος. Παρούσα και παρών.
12: Καλησπέρα.
1: Για τις επόμενες 2 ώρες λοιπόν θα είμαστε μαζί σας. Θα μάθουμε, μπορούμε να γίνουμε αστροναύτες έστω και για μία μέρα.
12: Θα μάθουμε επίσης τι είναι το Kindness Mob στο TikTok.
1: Θα παίξουμε όνομα αυτό ζώο πράγμα και δεν θα δώσουμε απάντηση για τα 1000 ευρώ, γιατί αυτό θα γίνει την Κυριακή.

0: Adele, Rolling in the Deep, στο 92,9 Kiss. Σήμερα ο καιρός είναι πολύ ωραίος, φθινοπορεινός. Ναι, μου αρέσει πάρα πολύ. Θερμοκρασία στους 20, όχι άσχημα. Εγώ βέβαια με έπιασε να γίνω πάλι κρυουλιάρα, ως συνήθως. Να πούμε ότι αύριο πάλι βλέπουμε βροχούλες, τοπικές βροχές, όπως και σήμερα. Δηλαδή κάποια στιγμή έριξε λίγο, μετά okay. Αυτά με τον καιρό. Να πούμε επίσης ότι το κέντρο της Αθήνας το Σαββατοκυριακό θα είναι ο λίγον κλειστό.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί θα ισχύσουν κάποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τον εορτασμό του Αγίου Διονυσίου Αεροπαγίτη και του αγώνα δρόμου Greece Race for the Cure 2026.
1: Οπότε, όπως καταλαβαίνετε,
0: σε εξής οδούς: Σκουφάλη, Καβιτού, Δημοκρίτου, Σόλωνο, Σέκερη, Κανάρη και στην πλατεία Φιλικής Εταιρείας. Από τις 3 το μεσημέρι στο τέλος των εκδηλώσεων θα πραγματοποιείται σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας. Τώρα, τι γίνεται με την κυκλοφορία στους δρόμους αυτή τη στιγμή που μιλάμε?
1: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, στο κέντρο υπάρχουν πολλά προβλήματα. Η Πειραιώς πριν την Ομόνοια είναι κατακόκκινη. Η Σταδίο επίσης, η Πανεπιστημίου, η Βασιλής Σοφίας, η Συγκρού προς το κέντρο, στο ύψος του Νέου Κόσμου, η Αρδιτού και η Αλεξάνδρας. Η Ποσειδόνος λίγο στο Ελληνικό, η Ελλήμου Κατεχάκη στην Κεσαριανή, η Μεσογείος στην Αγία Παρασκευή, η Κηφισίας μόνο στο Ψυχικό και στα δύο ρεύματα, η Αττική Οδός προς το αεροδρόμιο από τη Μεταμόρφωση μέχρι το Χαλάνδρι, ενώ προς Ελευσίνα από το Γέρακα μέχρι τη Μεταμόρφωση φεύγει ο κόσμος για Σαββατοκύριακο. Και τέλος ο Κηφισός προς τον Πειραιά από τη Λυκόβριση μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια, ενώ προς Λαμία από Μοσχάτο μέχρι Αγίου Αναγκαίους.

0: 90's είναι επιτυχία στο 92,9 εκεί και παραλίγο θα είχαμε επιτυχία, ναι, για την Εθνική Ελλάδα. Βρέθηκε πάρα πολύ κοντά στο να πετύχει το απόλυτο 3-3 στην τρίτη αγωνιστική του δεύτερου ομίλου της League, A2 Nations League,
1: ναι,
0: απέναντι στην Ολλανδία.
1: Αλλά δεν τα κατάφερε.
0: Όχι, και τώρα περιμένουμε να δούμε τη μάχη της με τον επόμενο αντίπαλο που είναι την Κυριακή αυτήν στις 10 παρατέταρτο.
1: Με τη Γερμανία.
0: Ωραία.
1: Ωραία. Μια
0: πάει
1: χαρά.
0: Αυτό. Τώρα, να ρίξουμε μια ματιά, να δούμε τι γίνεται στην πόλη. Σαββατοκύριακο έρχεται, μήπως πάμε κάπου, κάνουμε κάτι διαφορετικό, έτσι. Κάτι τρελό.
1: Κάτι τρελό. Θα γινώσουν αστροναύτης για μια μέρα.
0: Κοίτα, άμα είναι να πω μέχρι το ίδρυμα μείζωνος ελληνισμού για να γίνω, πάω. Πιο μακριά δεν πάω.
1: Φυσικά, μη πηγαίναμε και στην NASA. Εννοείται, γι' αυτό μιλάμε.
0: Γιατί εκεί, ναι, μπορείς να γίνεις αστροναύτης για μια μέρα. Στο ίδρυμα μείζωνος ελληνισμού.
1: Ναι.
0: Είναι μοναδική εμπειρία, με τη βοήθεια βέβαια της εικονικής πραγματικότητας, έτσι.
1: Εννοείται.
0: Και μέσα από μια σειρά 20 λεπτών προβολών με τίτλο Απ' τη γη στη Σελήνη. Ναι, θα πήγαινα.
1: Θα πήγαινες, έτσι. Να σου ετοιμάσω, να σου κανονίσω να πας, γιατί θα ζήσεις πολλά πράγματα εκεί. Θα φορέσεις και VR κάσκα. Θα εξερευνήσεις ελληνιακό τοπίο, θα συλλέξεις πληροφορίες, θα λύσεις γρίφους, θα κάνεις ένα σωρό πράγματα και όταν μετά επιστρέψεις και καλά στη γη, τότε θα σε περιμένει και μία έκπληξη και θα φορέσεις κιόλας και αντίγραφο της στολής των αστρονομών.
0: Ωραία μου ακούγονται όλα αυτά.
1: Σ' αρέσει, έτσι.
0: Ναι, γιατί έτσι γιατί δεν πρόκειται να τα ζήσουμε ποτέ, οπότε είναι ευκαιρία να πάμε μέχρι εκεί, αλλά... Εδώ λέει όσοι είστε από 8 ετών και πάνω.
1: Ναι.
0: Εννοεί από 8 ετών και πολύ πάνω.
1: Δεν πάει, δεν βάζει τελεία. Λέει από 8 ετών και πάνω.
0: Εντάξει.
1: Το πάνω μπορεί να είναι και στα 90, ας πούμε. Δεν
0: είμαστε
1: έχει να κάνει.
0: Μέσα.
1: Είσαι μέσα, εντάξει,
0: εντάξει,
1: μην ανησυχείς καθόλου. This is
2: Kiss. Καλά, είστε φοβεροί.
3: Σας ακούμε οικογενειακό.
4: Your Radio Connection 92,9 Kiss.

0: Παπαράτσι από τη Lady Gaga, και παπαράτσι θα υπάρχουν εκεί και πολλοί κόσμος που θα γίνει σαν παπαράτσι, αφού θα τραβάνε όλοι βίντεο, αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
1: Καλά.
0: Και μιλάω βέβαια για την συναυλία της Ακύρα που θα γίνει στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Θα βρεθείς λοιπόν εκεί για να δεις ζωντανά τη Ακύρα, τη συναυλία της. Σε στέλνουν 92,9 εκεί μαζί με την Genius Travel στην Αίγυπτο για να δεις όλα αυτά, τα φοβερά και όχι μόνο.
1: Θα πάρεις μαζί σου και κάποιον που εσύ θα επιλέξεις βέβαια, έτσι, πενταήμερο το ταξίδι στο Κάιρο με τα αεροπορικά εισιτήρια, τη διαμονή, πρωινό, ξενάγηση στην πόλη, τα πάντα όλα και τα εισιτήρια της συναυλίας.
0: Ναι, φυσικά. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι από τα ταξίδια που ζηλεύουμε πολύ, πάρα πολύ, και θα θέλαμε πολύ να βρεθούμε εκεί. Όμως θα βρεθεί κάποιος από εσάς μαζί με το Plus One του.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι, και θα μας μεταφέρετε φυσικά όλη αυτή την ατμόσφαιρα. Σίγουρα θα μας τη μεταφέρετε. Σχεδιάζουμε λοιπόν τα ταξίδια μαζί με Genius Travel, γιατί η Genius Travel σχεδιάζει ποιοτικά ταξίδια εμπειρίες.
1: Έτσι. Δεν πουλάει πακέτα.
0: Kiss World Concerts λοιπόν, mm-hmm, Σακύρα με Genius Travel. Μπορείτε να μπείτε στο travelgenius.gr για online κρατήσεις από όλη την Ελλάδα για να δείτε πόσο φοβερά πακέτα ετοιμάζει ξεχωριστά. Όπως το Μαρόκο, που μπορείς να το δεις με το δικό σου ρυθμό, χωρίς πίεση και φορτικά προγράμματα, και να διαλέξεις ιδιαίτερες στιγμές, όπως μια διανυκτέρευση στην έρημο Σαχάρα. Αλλά βέβαια έχει ετοιμάσει και αυτή την ταξιδάρα στο Κάιρο για να δείτε τη Σακύρα.
1: Ναι.
0: Αν θέλετε λοιπόν να τη δείτε, δεν έχετε παρά να μας στείλετε το μήνυμά σας, μάλλον να δηλώσετε συμμετοχή στη φόρμα που έχουμε στο site του Kiss, kiss929.gr. Μπείτε, γιατί η κλήρωση θα γίνει αυτή την Παρασκευή 9 του μήνα στο Breakfast Show.
2: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
3: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Κεφίρ Olympus για τη μαμά. Κεφίρ Protein για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Kefir Kids, φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Kefir Olympus με καλλιέργειες Kefir. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Kefir Olympus, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια Kefir.
5: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γούλφ? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
6: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
7: Ένα σκύρος που μιλάει.
6: Α, ναι, δεν το βλέπει συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπει συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
8: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
9: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it, feel it, glow. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
10: 92,9 Kiss.
11: Είμαι η Πινελόπη. Κέρδισα στο διαγωνισμό 1000 ευρώ το λεπτό. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Τα χρήματα ήρθαν σε πολύ καλό σημείο, γιατί έχω κανονίσει ένα ταξίδι.
10: Κάθε πρωί στις 9 παρά 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.

0: Alpha Max, Kings and Queens στο 92,9 Kiss. Και πάμε τώρα να μάθουμε για κάτι πολύ καινούριο που εμένα προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ. Γιατί είναι πολλοί άνθρωποι στα social έχουν γίνει στόχος χλεβασμού. Δηλαδή, μερικές φορές και εσύ φαντάζομαι, έχεις διαβάσει πράγματα και λες, πώς γίνεται ρε παιδί μου να λες τόσο κακά πράγματα για έναν άνθρωπο που δεν γνωρίζεις.
1: Και ξέρεις, αν ξεκινήσει ένας και αρχίζει και γράφει έτσι τέτοια άσχημα πράγματα, μετά πέφτουν και οι υπόλοιποι. Οπότε γίνεται πολύ μεγάλη η κατάσταση.
0: Μαζεύονται όλοι κακιασμένοι.
1: Όλοι μαζί, ναι.
0: Πολλές κακίες. Πολλές.
1: Ωραία, φίλε. Και μάλιστα,
0: μου κάνει εντύπωση γιατί μία κοπέλα λέει έγινε στόχος χλεβασμού στο TikTok για το μάτι της και της κλίνης κατά πλάκας από την οποία πάσχει. Δηλαδή, έλεος. Λοιπόν, και επειδή συμβαίνει αυτό συνέχεια και είναι πολύ πιο εύκολο να πεις μια κακία από το να πεις κάτι καλό στον άλλον, κάποιος λοιπόν τύπος σκέφτηκε και έφτιαξε το Kindness Mob.
1: Ναι, είναι ένας λογαριασμός ο οποίος ουσιαστικά τι κάνει, μαζικές ας πούμε επιθέσεις αλλά καλοσύνης.
0: Ναι.
1: Έτσι, δηλαδή, σε ανθρώπους που δέχονται τέτοιου είδους χλεβασμό.
0: Όπως σε αυτή την κοπέλα που σου είπα, αυτή ειδοποίησε αυτή τη σελίδα. Έχει 500.000 followers αυτή η σελίδα.
1: Βεβαίως.
0: Και αυτοί αμέσως άρχισαν από κάτω να σχολιάζουν θετικά.
1: Mm-hmm.
0: Με αποτέλεσμα να μαζευτούν χιλιάδες υποστηρικτικά μηνύματα.
1: 15.000 θετικά σχόλια πήρε.
0: Δεν τα λες και λίγα.
1: Όχι. Και όπως καταλαβαίνεις, ο λογαριασμός της άρχισε να αποκτά νέους ακολούθους. Οπότε, ό,τι ανέβαζε, ό,τι γινότανε. Ανέβαινε και κάποια στιγμή το TikTok άρχισε να της αποδίδει και έσοδα από το περιεχόμενο.
0: Ναι, φυσικά.
1: Έτσι, και έτσι πλέον μπορεί να αγοράσει και ένα αυτοκίνητο που χρειαζόταν
0: η
1: οικογένειά της.
0: Ναι. Γενικά λέει, έχει οργανώσει περίπου 350 τέτοιες επιθέσεις καλοσύνης.
1: Τι ωραίο, εγώ μ' αρέσει.
0: Εγώ πιστεύω ότι άμα το πάρουν γραμμή και άλλοι θα απευθύνονται συνέχεια σε αυτούς, γιατί μετά έχουν και όφελος.
1: Εννοείται.
0: Βασικά το μεγαλύτερο όφελος είναι να σταματήσουν αυτά τα γελία σχόλια, τα κακιασμένα για τον οποιονδήποτε. Δηλαδή, άμα δυσαρέσει, μην τον ακολουθεί. Δηλαδή, τι είναι αυτό, γιατί πρέπει να γράψω τόσο κακά πράγματα.
1: Γενικά νομίζω ότι είναι καιρός πια να περάσουμε από το hate στο love. Mm. Αυτό πιστεύω εγώ.
0: Μακάρι. Kiss FM 90's to now 92,9 Kiss.

0: Λωρίν Τατού στο 92,9 Kiss. Νομίζω πως ήρθε η ώρα να πάμε μια γουαντάμαμα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Γιατί το δίλημα μετά τη δουλειά δεν είναι που θα φάμε, αλλά με ποιο sushi roll θα ξεκινήσουμε. Και τα γουαντάμαμα έχουν all you can eat sushi plus one side. Δηλαδή, unlimited sushi και ένα side ανά άτομο.
1: Είναι διαθέσιμο σε όλα τα εστιατόρια γουαντάμαμα στην Αθήνα, έτσι, και όλου και Κηφισιά και Golden Horn. Σε διαφορετικές ημέρες και ώρες βέβαια, ναι. Οπότε μπαίνετε στα γουαντάμαμα, βλέπετε πού κάνει πότε και το εκμεταλλεύεστε, να το πω έτσι.
0: Εμείς πάντως θα σας χαρίσουμε τραπέζι 2 ατόμων 50 ευρώ στα γουαντάμαμα και μπορείτε να επιλέξετε ό,τι θέλετε από το διαθέσιμο μενού. Αρκεί βέβαια να μας κερδίσετε στο όνομα αυτό ζωοπράγμα.
1: Ναι,
0: γιατί θα παίξουμε τώρα όνομα αυτό το ζωοπράγμα. Λοιπόν, 2-10-80-50-1000 στο τηλέφωνό μας για να παίξετε μαζί μας. Φροντίστε να μας κερδίσετε και μετά να πάτε στα γουαντάμαμα. Γεύμα 50 ευρώ σας περιμένει.

0: Και τώρα παίζουμε όνομα φυτό, ζώο, πράγμα. Με την Ματίνα.
1: Γεια, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Ματίνα.
0: Ματίνα, είσαι στον δρόμο. Έχει πολύ φασαρία, σωστά?
1: Είμαι στον δρόμο, ναι.
0: Μέσα στο αυτοκίνητο είσαι.
1: Μήπως να κλείσω την ανοιχτή ακρόαση, να δεν με ακούτε καλά?
0: Ναι, ακούγεται.
2: Ναι, καλό θα ήταν, γιατί
0: ακούμε όλες τις λεπτομέρειες, ναι, του εξωτερικού χώρου.
1: Οκ. Οπότε σταματάω στην άκρη.
2: Σωστή.
1: Δώστε μου ένα λεπτό.
0: Περιμένουμε με την ησυχία σου.
1: Λοιπόν.
2: Τώρα
1: με ακούτε?
2: Τώρα τέλεια.
0: Φανταστικά σε ακούμε τώρα.
1: Ωραία.
0: Ματίνα μου, παίζουμε με το γράμμα Χ. Χ. Χ. Εντάξει. Πάμε να ξεκινήσουμε.
1: Βεβαίως.
0: Ένα επάγγελμα.
2: Έλα, παίρνεις κρέας από αυτόν.
1: Χασάπης.
0: Ένα φυτό. Είναι και η εποχή τους τώρα, του Αγίου Δημητρίου. Ματίνα.
2: Το χρώμα του στρατού ξηράς.
1: Χακί.
0: Μπράβο. Παχύρευστο υγρό χρησιμοποιείται για καθαρισμό και απολύμανση.
1: Χλωρίνη.
2: Ένα όνομα.
1: Χρήστος.
0: Ένα ζώο.
1: Χαμελέον.
2: Με αυτά δίνεις φιλί.
1: Χίλι.
2: Ναι.
0: Γνωστό παραδοσιακό τυρί της Κύπρου.
1: Χαλούμι.
2: Είναι το χαλούμι.
0: Ναι, αλλά φτάσαμε μέχρι την 8η.
2: Και δεν είπαμε και το φυτό.
1: Δεν είπαμε το φυτό.
2: Ναι, το είπαμε,
0: δεν είπαμε το αντικείμενο, δεν είπαμε την πόλη.
2: Ναι, είχαμε τίποτα. Ακόμα κανένα δυο.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δεν πειράζει.
2: Δεν πειράζει, Ματίνα μου, παίξαμε και περάσαμε
1: πολύ.
2: Καλά.
3: Kiss Drive Time με την Ελένη και τον Αλέξανδρο. 92,9 Kiss.

0: Το παγκόσμιο hit της Αντελιέρ της Σία που κυκλοφόρησε το 2014, με αυτό θα ασχοληθούμε σήμερα, το οποίο ακούγεται αρχικά σαν ένας ανεβαστικός, εκρηκτικός pop ύμνος. Στην πραγματικότητα όμως κρύβει πίσω του μια σκοτεινή αυτοβιογραφική ιστορία κατάθλιψης, αλκοολισμού και εθισμού.
1: Η Σία έγραψε το κομμάτι μαζί με τον παραγωγό Jess Sutkin. Αρχικά προοριζόταν για τη Ριάννα ή την Beyoncé. Καθώς όμως ηχογραφούσε τα demo φωνητικά, η Σία συνειδητοποίησε πόσο βαθιά προσωπική ήταν η στίχη και αποφάσισε να το κρατήσει για τον εαυτό της, σηματοδοτώντας την μεγάλη της επιστροφή σαν solo καλλιτέχνης.
0: Το τραγούδι περιγράφει τον εσωτερικό κόσμο ενός party girl που χρησιμοποιεί το αλκοόλ και τα ξέφρενα πάρτι για να μουδιάσει το συναισθηματικό της πόνο.
1: Η Σία, θέλοντας να προστατεύσει την ιδιωτικότητά της και να μην γίνει προϊόν της βιομηχανίας, επέλεξε να μην εμφανιστεί στο βίντεο κλιπ, ξεκινώντας έτσι και τη συνήθεια να κρύβει το πρόσωπό της με μεγάλες περούκες.
0: Ανταυτής λοιπόν επιστράτευσε την τότε 11χρονη χορεύτρια Μάντι, η οποία φορώντας μια ξανθιά καρέ περούκα, σήμα κατά τα θεντησία βέβαια, εκτελεί μια συγκλονιστική σπασμωδική χορογραφία μέσα σε ένα άδειο βρώμικο διαμέρισμα. Το θυμόμαστε, σαν να ήταν χθες. Ο χορός ουσιαστικά οπτικοποιεί τη μάχη με την ψυχική ασθένεια, την απομόνωση, τη μέθη και την εσωτερική κραυγή για βοήθεια.

0: Το Borderline Festival επιστρέφει στο Onassis Ready. Ρικάρντο Βιλαλόμπος, Nightmares on Wax, Yasmin Hamdan, Stella. Από τα υπόγεια κλαμπς του Βερολίνου και τη νυχτερινή Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρητό και την Αθήνα. Μία ημέρα, τρία stages. Borderline Festival, 9 Οκτωβρίου στο Onassis Ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Onassis στέγη.
1: Μαμά, mm-hmm. αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
2: Ναι.
1: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
2: Ναι.
1: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
2: Ναι.
1: Και πιο ελαφριά.
2: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
3: Κέντια Cotton Days. Η Κέντια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κέντια και στο kendia.gr. Κέντια. Για πάντα.
1: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
4: Γιατί βρε αγόρι μου?
1: Φοβάμαι.
4: Τι φοβάσαι?
1: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μισού Τηλεπικοινωνιών.
4: Είπαμε, θα προλάβουμε.
1: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
4: Ναι.
1: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
4: Ναι, ναι, ναι.
5: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
1: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
4: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
6: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
4: Οικογένεια Adams. Το musical. Η πιο παρεξηγημένη οικογένεια επιστρέφει στο θέατρο Βέμπο από 16 Οκτωβρίου για περιορισμένο ρυθμό παραστάσεων.
5: Νίκος Μουτσινάς, Μαρία Σολομού, Παρθένα Χοροζίδου, Σταύρος Νικολαίδης, Βαγγέλης Κακουριώτης, Μάριος Μαριόλος, στο ρόλο της Wednesday, Αλεξάνδρα Σιετή. Μαζί τους ένας πολυμελής θίασος με ζωντανή ορχήστρα. Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
4: Οικογένεια Adams. Το musical.
5: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
4: Αν είσαι Adams, όλα μπορούν να συμβούν.
6: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
7: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
6: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρας στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπε στο travelgenius.gr.
8: Και φυσικά, αν θέλει να δηλώσει συμμετοχή για το ταξίδι, στο kiss929.gr, γιατί η κλήρωση θα γίνει αυτή την Παρασκευή 9 του μήνα στο Breakfast Show, ε.
9: Ναι, μην καθυστερείτε.
8: Kiss Drive Time, δεύτερη ώρα. Γεια σου, Αλέξανδρε.
9: Γεια σου, Ελένη.
8: Άλλη μια ωρίτσα λοιπόν για να μάθουμε ποιοι έχουν καλύτερες ερευνητικές ικανότητες. Οι άντρες ή οι γυναίκες.
9: Επίσης, θα μάθουμε γιατί ο Χάλαντ έκανε μήνυση σε αεροπορική εταιρεία.
8: Και φυσικά θα παίξουμε Kiss Soundcheck.

0: Πάλι βρέχει.
1: Ναι.
0: Τοπική βροχούλα και πάλι εδώ στο Μαρούσι τουλάχιστον. Δεν ξέρω και σε ποιες άλλες περιοχές Αττικής συμβαίνει αυτό το φαινόμενο αυτή τη στιγμή. Πάντως το σκηνικό είναι πολύ φθινοπορεινό και έχω την αίσθηση ότι ήρθε πολύ νωρίτερα το φθινόπωρο φέτος σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Είχαμε καλομάθει στη ζέστη μέχρι τον Νοέμβριο.
1: Μπράβο, τώρα το έθεσε σωστά γιατί κανονικά είμαστε φθινόπωρο.
0: Σεπτέμβριο,
1: Οκτώβριο, Νοέμβριο είναι φθινόπωρο.
0: Ναι.
1: Εμείς είμαστε Οκτώβριο, αλλά περιμέναμε ότι θα έχουμε ακόμα καλοκαιράκι.
0: Ναι. Όχι, έτσι είχαμε συνηθίσει, δεν είναι ότι το περιμέναμε.
1: Τα τελευταία χρόνια έτσι γινότανε.
0: Μια χαρά ήταν. Τέλος πάντων, εντάξει, και αύριο μάλλον θα βρέχει. Να πούμε επίσης ότι δεμένα θα παραμείνουν στις 8 το βράδυ τα πλοία της ακτοπλοείας στο λιμάνι του Πειραιά. Γιατί οι σχοιριάναμοι που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές φτάνουν κατά τόπου στα 9 μποφόρ.
1: Έχει πολύ δυνατό αέρα.
0: Ναι, οπότε θέλει. Να, επίσης την ίδια ώρα δεμένα εξακολουθούν να παραμένουν τα πλοία στα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Για τον ίδιο λόγο.
1: Γενικότερα καλό θα ήταν αν είχατε σκοπό να ταξιδέψετε, να επικοινωνήσετε με τα λιμεναρχεία και τα λοιπά, να δείτε αν τελικά θα φύγει το καράβι ή όχι, μην πάτε άδικα.
0: Δεν νομίζω ότι θα φύγει, τουλάχιστον τώρα. Τώρα, αύριο δεν ξέρω τι θα γίνει. Λοιπόν, να ρίξουμε και μια ματιά στους δρόμους.
1: Λοιπόν, ο Κηφισός έχει το θέμα του προσλαμία από Μοσχάτο μέχρι Αιγίου στον Αργύρους, η Αττική Οδός προς αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση μέχρι Χαλάνδρη, αλλά και προς Ελευσίνα από το Γέρακα μέχρι τη Μεταμόρφωση. Η Κηφισίας από το Ψυχικό μέχρι το Δαχτυλίδι και στα δύο ρεύματα, η Μεσογείο στην Αγία Παρασκευή, η Αλίμου Κατεχάκη σε Κεσαριανή και Καρέα, η Ποσειδώνος στο Ελληνικό και με αρκετά προβλήματα είναι αυτή την ώρα η Πειραιός πριν την Ομόνια, Σταδίου, Πανεπιστημίου, Βασιλής, Σοφίας, Αρδιτού και Αλεξάνδρας.

0: These beautiful things that are...
1: Beautiful things, Benson Boone στο 92,9 Kiss. Και από τα ωραία πράγματα που μπορούμε να κάνουμε εμείς οι Έλληνες είναι να πάμε βόλτα για καφέ.
2: Εννοείται, γιατί το λέγαμε και τις προάλλες.
1: Ναι.
2: Ότι το έχουμε πολύ με τον καφέ. Είμαστε
1: το έχουμε,
2: πολύ
1: αλλά
2: του καφέ.
1: Ένα στους δύο Έλληνες λέει μειώνει την εκτός σπιτιού κατανάλωση.
2: Mm.
1: Λόγω οικονομικής πίεσης και πληθωρισμού. Mm. Και έτσι ο τζίρος του καφέ στα σούπερ μάρκετ έχει αυξηθεί.
2: Είναι λογικό. Εφόσον θα πάρεις από το σούπερ μάρκετ για να φτιάχνεις το σπίτι, θα αυξηθεί ο τζίρος. Και λίγο έχει.
1: Επίσης έχει ανέβει ο ελληνικός καφές, 35,7%.
2: Ναι.
1: Έχει ανέβει πολύ ο ελληνικός που εντάξει, δεν πίναν πολύ ελληνικό καφέ. Σκέψουμε και εγώ το γύρισα στον ελληνικό καφέ.
2: Είναι πιο φτηνός.
1: Όχι, δεν ξέρω. Όχι.
2: Για να είμαι ειλικρινής.
1: Εγώ δεν το έκανα γι' αυτό. Το έκανα γιατί.
2: Όχι, όχι. Σε ρώτησα μήπως ξέρεις αν είναι πιο φτηνός από τον στιγμίο και από τον εσπρέσο κτλ. Αυτό δεν ξέρω.
1: Αυτό να σου πω την αλήθεια δεν το έχω προσέξει.
2: Ναι. Okay.
1: Γιατί ασχολήθηκα με τον ελληνικό καφέ για άλλους λόγους. Κατάλαβες.
2: Γιατί, για ποιους λόγους.
1: Γιατί πίνω ελληνικό καφέ και δεν πίνω το φρέντο που έπινα.
2: Ναι, ναι.
1: Γιατί ο φρέντο μου τσιτώνει τα νεύρα.
2: Ενώ ελληνικός, να σου θυμίσω που δεν είναι και καλά καφές, μια χαρά τα πηγαίνεις με τα νεύρα.
1: Καλά δεν είμαι.
2: Πάρα πολύ καλά.
3: Kiss Drive Time 92,9 Kiss.

0: Τον Κάλμα στο 92,9 εκείς. Και τώρα πάμε με ένα ζου σαμπανέρια.
1: Βέβαια.
0: Πλάγα πλάγα, εγώ θέλω να πάω εκεί. Είναι η νέα άφηξη στην πλατεία Αγίας Ειρήνης, σε ένα μαγικό χώρο που δίνει την ευκαιρία για να ξεχάσω δείπνο κατά την Ακρόπολη.
1: Ό,τι καλύτερα, παιδιά.
0: Και εκεί θα σας στείλουμε για γεύμα 80 ευρώ στο ζου σαμπανέρια. Αρκεί βέβαια να βρείτε τον ήχο που θα βάλουμε.
1: Για να δούμε σήμερα τι έχουμε.
0: Α, ακούσουμε.
2: Keys soundcheck.
0: Απότομα ήρθε.
1: Σας θυμίζει κάτι αυτό?
0: Θυμίζει. Άμα σας θυμίζει, στέλνετε μας φωνητικό μήνυμα στο Viber 69 42 9 29 9 29. Καλάβατε τι είναι? Να το σταματήσω?
1: Ας το λέγω ακόμα.
0: Με πάρει ο ύπνος.
1: Σε πάρει ο ύπνος.
0: Ναι.
1: Όχι, εντάξει.
0: Ε?
1: Φτάνει.
0: Εντάξει, 69-42-929-929, να μας πείτε τι πιστεύετε ότι είναι αυτό που ακούμε. Και μετά σας περιμένει τραπέζι στο ζου σαμπανέρια.
1: Ωραία.

0: One Republic Counting Stars στο 92,9 Kiss. Και ο ήχος που ψάχνουμε σήμερα είναι αυτός. Και τα φωνητικά σας μηνύματα είναι πολλά.
1: Είναι πολλά.
0: Και θα ακούσουμε κάποια από αυτά. Πάμε να ξεκινήσουμε.
2: Καλησπέρα Kiss, νομίζω ότι είναι ψιλόβροχο. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια και σε σένα.
3: Καλησπέρα Kiss, μήπως είναι ο ήχος από όταν ψήνω κάτι?
1: Μάλιστα.
4: Καλησπέρα, νομίζω ότι είναι τζάκι, φωτιά που ανάβει.
5: Γεια σας, νομίζω ότι είναι φωτιά που καίγεται.
1: Αχα.
6: Ο ήχος είναι από αναμένο τζάκι.
0: Αναμένο τζάκι.
6: Είναι η Βάσο και αυτή είναι η απάντησή μου.
0: Ωραία.
1: Μάλιστα, σας ευχαριστούμε πολύ.
7: Καλησπέρα παιδιά. Πιστεύω ο ήχος που ακούσαμε είναι δείκτης αερολογιού. Ευχαριστούμε, καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά.
8: Καλησπέρα, είμαι ο Γιώργος. Είναι ο ήχος της βροχής που πέφτει.
1: Μάλιστα. Okay. Έλα.
9: Καλησπέρα, νομίζω είναι τα ξύλα που καίνε στη φωτιά.
1: Okay.
0: Έλα. Λαμπάντα, χορός λαμπάντα. Χορός λαμπάντα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Okay.
0: Συνεχίζουμε.
1: Ναι.
10: Καλησπέρα παιδιά. Εγώ παίρνοντας έμπνευση από το σημερινό καιρό πιστεύω ότι είναι ο ήχος της βροχής.
1: Ωραία.
0: Συνεχίζουμε.
11: Είναι φλόγα στο τζάκι.
1: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θες να ακούσουμε κι άλλα.
0: Να βάλω άλλο ένα.
1: Άλλο ένα.
12: Κάρβουνο ρε παιδιά. Κάποιος φτιάχνει φωτιά για να ψήσει. Κάρβουνο.
0: Κάποιος πεινάει.
1: Κάποιος πεινάει, όντως.
0: Λοιπόν, να το αποκαλύψουμε.
1: Να το αποκαλύψουμε.
0: Λοιπόν, αυτός ο ήχος είναι φωτιά σε τζάκι.
1: Ναι. Έτσι κάνει η φωτιά σε τζάκι.
0: Ναι, έτσι κάνει. Τσικ, βέβαια τσικ. Και όταν ψήνεις, έτσι κάνει.
1: Δεν απλά έχει όμως αυτό το.
0: Αυτό τον ήχο.
1: Ναι.
0: Εκτός αν έχεις κάτι σαν βεντάλια και το κουνάς, κατάλαβες, για να πάρει μπρος η φωτιά.
1: Ναι,
0: και να
1: εκεί σε αυτή την περίπτωση, ναι. Ή αν έχεις πάρει το πιστολάκι, ξέρεις, και το φυσάς.
0: Θα πούγαμε και τον πιστολάκι.
1: Ναι.
0: Δεν είναι, όχι.
1: Ναι,
0: αλλά
1: έχεις ένα δίκιο σε αυτό.
0: Θα μπορούσε να μοιάζει. Πάντως, ευχαριστούμε για τα μηνύματα. Είναι πάρα πολλά. Πρέπει να κάνουμε κλήρωση τώρα.
1: Ε? Φυσικά.
13: Δεν είναι 100. Ούτε 200. Δεν είναι 300. Είναι 1000. 1000 ευρώ το λεπτό.
14: Καθημερινά στο Breakfast Show. Στις 9 παρα 20 το πρωί. Στον 92,9 Kiss.
15: Όπα, όπα, όπα, όπα. Τις απαντήσεις η παραγωγή θα τις δίνουν.
13: Τις δίνουμε. Δεν άκουσες? Συντονίσου και δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr.
15: Τρέχω, τρέχω. 1000 ευρώ είναι αυτά.
13: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
16: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, 10 και 11 Οκτωβρίου, με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
17: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
18: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
19: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
18: Με πήραν άγνωστοι.
20: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
18: Και τελείως άγνωστοι.
21: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
18: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
22: Eurojackpot και έχει και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή Giga Jackpot 106 εκατομμύρια ευρώ. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwyn, στο allwyn.gr ή στο Allwyn App. Euro Jackpot. Μετρητά, αμέτρητα. Allwyn.
23: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Auto Athena. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
25: 92,9 Kiss.
26: Γεια σας, είμαι ο Σπύρος. Κέρδισα τα 1000 ευρώ στον Kiss FM. Είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Θα τα ξοδέψουμε τα χρήματα με την οικογένεια σε κάποιο ταξίδι που θα πάμε σύντομα. Και ακούμε πάντοτε τον Kiss που παίζει τα πιο ωραία τραγούδια.
25: Κάθε πρωί στις 9 παρά 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.

0: Jennifer Lopez, Waiting for Tonight. Και εκείνη περίμενε υπομονετικά στην καρέκλα της να ξεκινήσει η επίδειξη μόδας στην οποία είχε προσκληθεί να παρευρεθεί. Έβρεχε όμως, γιατί οι διοργανωτές δεν είχαν φροντίσει να βάλουν ένα σκεπαστρό.
1: Το κάνουν και αυτοί σε ανοιχτό χώρο, είναι δυνατόν τέτοια εποχή.
0: Και αυτή άνοιξε την ομπρέλα για να μην βρεχεί. Γιατί άμα δεις τι φορούσε και πώς ήταν βαμμένη κλπ. Δεν γινόταν να βρεχεί.
1: Στην πένα ήταν, εντάξει, το συζητάμε.
0: Της είπα να κλείσει την ομπρέλα και τα πήρε στο κρανίο.
1: Εξαλείω.
0: Αλλά φαίνεται όμως, έτσι.
1: Ναι, στράβωσε πολύ άσχημα. Σου λέει θα γίνω εγώ μουσχεμα για να δω την επίδειξη της Στέλλα Μακκάρτνεϊ. Σιγά.
0: Τελικά δεν ξέρω όμως, την έκλεισε την ομπρέλα, τι έγινε?
1: Την έκλεισε, γι' αυτό στράβωσε.
0: Α, στράβωσε γι'
1: αυτό. Την έκλεισε, ναι, την έκλεισε.
0: Δεν τη βλέπω να ξαναπατάει.
1: Πάπα, τέτοια εποχή, μόνο κατά καλό καιρό θα πηγαίνει.
0: Αν πηγαίνει. Λοιπόν, πάμε τώρα σε μια σύντομη έτσι έρευνα που έχει πολύ πλάκα, νομίζω, και είναι και αλήθεια. Γιατί λέει ότι το 88% των γυναικών έχει καλύτερες ερευνητικές ικανότητες από το FBI. Mm-hmm. Όταν αισθανόμαστε ότι κάτι δεν πάει καλά, κάτι δεν πάει καλά.
1: Όντως, δεν χρειάζεται να βάλετε ούτε detective ούτε τίποτα.
0: Όχι.
1: Το έχετε.
0: Το έχουμε πραγματικά. Γιατί εμείς παρατηρούμε πιο εύκολα μικρές αλλαγές στη συμπεριφορά, συνέπειες, λεπτομέρειες που συχνά μένουν απαρατήρητες από εσάς. Αλλά εμείς όμως το μάτι μας τα βλέπει.
1: Τα βλέπει, τα κόβει. Οπότε με το που θα μπει το υψίλι στα αυτιά μου μπήκανε, κάτι συμβαίνει, είναι αλήθεια.
0: Είναι αλήθεια και μετά άνοιξε την πόρτα και φύγε.
1: Ακριβώς.
0: Teddy Swims, άνοιξε την πόρτα και μπες.

0: Ντούρουν, είναι Τζέρι, 7 seconds από τα 90's φυσικά στο 92,9 και σήμερα, όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, δεν ανακοινώνουμε απαντήσεις για τα 1000 ευρώ το λεπτό της Δευτέρας, γιατί αυτό θα συμβαίνει τις Κυριακές όπως συνέβαινε και την προηγούμενη σεζόν. Τις Κυριακές λοιπόν από τις 10 το πρωί ως τις 8 το βράδυ, 10 με 1 βέβαια, θα τις ανακοινώνει ο Ζήσης Ρούμπος, που βλέπω εδώ τη φωτογραφία του.
1: New entry.
0: Είναι σαν να με κοιτάει έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και μετά ηχογραφημένες. Okay. Θέλουμε όμως αυτό το σημείο να καλωσορίσουμε στην παρέα του 92,9 και στην οικογένεια του 92,9 και στο Ζήση Ρούμπο. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που θα ξεκινήσει αύριο.
1: Ναι, Σάββατο και Κυριακή, 10 με 1.
0: Ακριβώς. Θα είμαστε συντονισμένοι για να τον απολαύσουμε.
1: Εννοείται.
0: Είναι ηθοποιός, κωμικός, σεναριογράφος, θεατρικός συγγραφέας, σκηνοθέτης. Και έλεγε εμείς το βιογραφικό του με όσα περισσότερα επαγγέλματα μπορεί.
1: Οπότε λοιπόν, και ένα διαφωνικός παραγωγός.
0: Και ένα διαφωνικός παραγωγός λοιπόν, και θα είμαστε όλα αυτοί αύριο. Τρελαμένοι μαζί του.

0: Dua Lipa, Houdini στο 92,9 Kiss. Στο Kiss Drive Time σας αποχαιρετά. Καλό Σαββατοκύριακο από την Ελένη.
1: Και από τον Αλέξανδρο.
0: Έρχεται η Χριστίνα Γιαννοπούλου για τις επόμενες 3 ώρες.
2: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκο Σκόλα.
3: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
5: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
4: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
5: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
4: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
5: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
6: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
8: Γιατί βρε αγόρι μου?
7: Φοβάμαι.
8: Τι φοβάσαι?
7: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μισού Τηλεπικοινωνιών.
8: Είπαμε, θα προλάβουμε.
7: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
8: Ναι.
7: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
8: Ναι, ναι, ναι.
9: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
7: Και το τηλεγράφημα από πυλό.
8: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
10: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids, φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες Κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια Κεφίρ.
11: Kiss World Concerts 2026, Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
12: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
11: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026, Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.
0: Τρελαίνομαι, μια παγώνω, μια ζεσταίνομαι. Αυτό ζούμε σήμερα, μαζί με το μία ήλιος, μία βροχή, η οποία ερχόταν όταν έβαζε στα γυαλιά ηλίου. Σοβαρή κρίση ο καιρός. Έλα, πες και μια καλησπέρα, δε Χριστίνα, για τις επόμενες 3 ώρες με τη Χριστίνα Γιαννοπούλου στο 92,9. Και δεν κρινιάζω άλλο για τον καιρό. Έχουμε τέλεια 90's του ναού μουσική. Έχουμε τη νέα σήμερα και ξεκινάμε με Jason Derulo, Santana και η Money Don't Be

Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στον 92,9 Kiss, Let Me Take You Dancing. Όταν μου το λες αυτό μπορεί και να σε ερωτευτώ, γιατί λατρεύω το χορό γι' αυτό και την ορειβασία. Τι νέα σήμερα, εκεί ψηλά στον Όλυμπο, μπήκε στον κατάλογο UNESCO ο Όλυμπος Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς. Το ελληνικό βουνό αναγνωρίστηκε ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξέχουσας οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα. Στα ύψη από την άλλη τα βασικά προϊόντα της καθημερινότητάς μας στην Ελλάδα, συν 800 ευρώ θα χρειαστούμε φέτος για να αγοράσουμε τα ίδια με πέρσι. Και φυσάει βοριάς από το σπασμένο μου το τζάμι και όχι μόνο, απογορευτικό απόπλου σε ραφίνα λαύριο λόγω καιρού, ακυρώνονται δρομολόγια και στον Πειραιά. Έχω να σου πω ότι χθες το βράδυ που ήμουν στο κέντρο της Αθήνας, έσπαγαν και κλαριά δέντρων, απίστευτο τορνέιντο το λες. Αυτή είναι η Green Day με το Boulevard of Broken Dreams. Λέω να φύγουμε από αυτή τη λεωφόρο, αλλά μένουμε πάντα εδώ στο 92,9 Kiss.

0: Παρασκευή με ψηλόβροχο στην πόλη και κίνηση μπόλικη. Ακούς τον 92,9 και είσαι παρηγοριά σου εκεί στο τρελό τράφικ. Σε Αλυμού Κατεχάκη έχει πολλή κίνηση και σε Αριανή Καρέα στο ρεύμα προς Ηλιούπολη. Λεωφόρος Βουλιαγμένης Άλυμος, Κηφισός Νέα Φιλαδέλφια προς Εγάλεο και στο Εγάλεο. Αττική οδός Μαρούση, έξοδος Λαμία Πειραιάς, Μεταμόρφωση και Βασιλής Σοφίας, Βασιλός Κωνσταντίνου είναι full. Δεν περιγράφω άλλο, να σου πω κάτι πιο ελπιδοφόρο. Τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telekom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο. Η Telekom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες και εσύ στο telekom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telekom στη ζωή μας. Επιτυχίες 90's του Now. Αμέσως μετά το σύντομο break έρχονται δύο λατρεμένες φωνές, Hozier και η Amy των Evanescence.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telekom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
3: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι 1 ή 7?
4: 1 είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελατάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
6: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
5: Με πήραν άγνωστοι.
7: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
5: Και τελείως άγνωστοι.
8: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
5: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
9: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την παραγωγή.

0: Μετρητά, αμέτρητα. All win. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το μεγαλύτερο πάρτι της χρονιάς έρχεται. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, το δεύτερο Μασούτης Family Festival ζωντανεύει στις 3 γέφυρες στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης, στρατηγού Καλάρη 64. Από τις 10 το πρωί έως τις 2, γιορτάζουμε 50 χρόνια Μασούτης με μουσική, δώρα και εκπλήξεις. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε. 92,9 Kiss.
2: Καλημέρα, είμαι η Ματίνα και μια μέρα έτσι απρόσμενα κέρδισα τα 1000 ευρώ στον Kiss FM. Με πήρε τηλέφωνο ο Αργύρης Αγγέλου και η Ζωέ Πρέ και είχα τη χαρά να τους ακούσω και να παίξω. Οπότε ίσως είναι και η δική σας η σειρά να παίξετε και ίσως να είστε τυχεροί και να κερδίσετε.
1: Κάθε πρωί στις 9 παρά 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.

Hold on, 92,9 Kiss, το Σαββατοκύριακο σε απόσταση ανάσας. Και αν είσαι στην πόλη, το πιθανότερο είναι αυτό. Συμβαίνει στην πόλη ένα wild, άγριο weekend με ελεύθερη είσοδο στο Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Ό,τι πρέπει για να γνωρίσουμε την άγρια ζωή της Ελλάδας, ένα διήμερο ανοιχτών εκδηλώσεων, Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου, για όλη την οικογένεια που έχει ένα κεντρικό στόχο, παιδιά και μεγάλοι να γνωρίσουν καλύτερα και να έρθουν πιο κοντά στη μοναδική άγρια ζωή της χώρας μας. Μιλώντας για άγρια ζωή, εννοούμε λύκους, θαλάσσιες, χελώνες, νυχτερίδες, γήπες κτλ. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Επιτυχίες 90's του Ναύτος, συνοντά μια άνω που

0: ανάσα ή ένα φιλί πριν το βράδυ της Παρασκευής στον 92,9 Kiss. Και από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telecom είναι εδώ και στην παρέα μας φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom, στο κινητό θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App, στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber, στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για εσένα όπου και αν βρεθείς και με όποιον τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μπορείς να μάθεις περισσότερα στο telecom.gr και έρχονται περισσότερες επιτυχίες 90's του Now, αυτές που αγαπάς, ξεχωριστές, και θα τις απολαμβάνουμε την επόμενη ώρα για 55 λεπτά χωρίς καμία απολύτως διακοπή για διαφημίσεις. Τώρα σύντομη στάση αγορά.
1: Ό,τι νιώθεις έρχεται στη στέγη. Δημήτρης Παπαϊωάννου.
2: Έκθεση.
1: Λάορτ. Μπαλέ Νασιονάλ Ντε Μαρσέι.
2: Age of Content.
1: Λουκάτ Σταρκόφσκι.
2: Όρακλ.
1: Ρόμπερτ Άικ.
2: Ιδίποδας.
1: Σλάβοι Ζίζεκ. Τζίλιαν Άντερσον. Μπέλα Φρόιντ.
2: Συζήτηση.
1: Ρωμαίο Καστελούτσι.
2: Φάουστ.
1: Γιάννης Νιάρος και ομάδα Νίξ.
2: To be. Απαγωγή και παρατήρηση.
1: Χρήστος Παπαδόπουλος. Γιώργος Κοτσιφάκης.
2: Λάμπλες.
1: Νίκος Καραθάνος.
2: Έπος.
1: Η προπόληση για τη νέα σεζόν στη στέγη ξεκίνησε. Κλείσε θέση στο nas.org.
3: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
4: Μπαμπά! Δεν μπορώ να κοιμηθώ.
5: Γιατί βρε αγόρι μου?
4: Φοβάμαι.
5: Τι φοβάσαι?
4: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του μισού τηλεπικοινωνιών.
5: Είπαμε, θα προλάβουμε.
4: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
5: Ναι.
4: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
5: Ναι, ναι, ναι.
6: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
4: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
5: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
7: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
8: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Στη σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
9: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
10: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
9: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρας στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.
0: Παρασκευή βράδυ 2 Οκτωβρίου μας ήρθε ξαφνικά αυτό το άγριο φθινόπωρο και αυτό το Σαββατοκύριακο. Θα έχουμε νομίζω την ευκαιρία να συντονιστούμε καλύτερα με την εποχή και τις όμορφες συνήθειες, με αυτές που μας δίνουν περισσότερη χαρά. Συντονισμένοι σωστά στο 92,9 Kiss με τη Χριστίνα Γιαννοπούλου. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 10. Η Telecom μαζί μας και αυτή την ώρα. Η Katie

0: Δυνατές αναμνήσεις από τα 90s, τον 92,9 Kiss, η Σκανδιναβή Ace of Base με το All That She Wants. Λίγο ήλιο θα θέλαμε, λίγος ήλιος από την Κυριακή και αύριο φουλ φθινόπωρο στην πόλη. Το πολύ να φτάσει 21 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο, δυνατός βοριάς, ο οποίος συνεχίζει να μας ξεσηκώνει και όχι μόνο εμάς, 6 μποφόρ. Κυριακή λίγο καλύτερα τα πράγματα, 23 βαθμοί Κελσίου, περισσότερος ήλιος και πέφτει λίγο ο βοριάς. 2 Οκτωβρίου, ευχόμαστε happy birthday στα διάσημα μουσικά γενέθλια, γιορτάζει ο Sting, γεννημένος το 1952, πριν κάνει τα solo του, frontman, ήταν frontman των The Police. Every breath you take, αυτός.
1: 90s to now. 92,9. Kiss.

0: is Kiss.
1: Παίζατε μουσικάρες. Σας ακούω συνέχεια από το πρωί στο βράδυ.
2: Your Radio Connection 92,9 Kiss.

Παρασκευή βράδυ στο 92,9 και σας ακούμε υπέροχη 90's του Now μουσική αυτή την ώρα για 55 λεπτά χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Pussycat Dolls, Sway, χορεύοντας και υδρώνοντας. Μήπως σχεδιάζεις το νέο σου φοιτητικό σπίτι, βιβλιοθήκη, προτζέκτορας, κονσόλα, καναπές. Όσο εσύ φτιάχνεις τη νέα σου φασούλα,

0: Το WhatsApp Under 30 κάνει το ξεκίνημά σου πιο εύκολο. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες Fiber, 1 GBps Student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες, 1 μήνα δωρεάν Magenta TV Cinema και δώρα σε Box και Magenta Pay. Νέα φοιτητική ζωή με WhatsApp Under 30. Επανέρχομαι με κάτι που σκοτώνει τη σχέση, την ερωτική σχέση, αλλά θα σου πω και πώς την ξαναφέρνει στη ζωή.
1: 55 λεπτά, 90's to now, κάθε ώρα, η περισσότερη μουσική χωρίς διαφημίσεις, στον 92,9 Kiss.

έχουμε κάποια συνήθεια. Στο 92,9 Kiss είναι η καλή σου συνήθεια, η καλή μουσική σου συνήθεια. Εγώ πάλι νόμιζα ότι ο Ed Sheeran άφησε πίσω τις κακές του συνήθειες. Ναι, ισχύει κάποιες από αυτές. Πάμε σε άλλο θέμα. Σχέσεις. Οι συμπεριφορές που κάνουν κακό. Σκοτώνουν, λένε οι ειδικοί, την ερωτική σου σχέση. Είναι οι τέσσερις υπότες της αποκάλυψης, πώς τα λένε έτσι. Είναι λοιπόν η κριτική, η περιφρόνηση, η αμυντική στάση και το τείχος. Τι είναι αυτό, είναι η απόλυτη αποστασιοποίηση. Δηλαδή, όταν η συζήτηση δυσκολεύει πολύ, το άτομο κατεβάζει ρολά, κλείνει πόρτα, κλείνεται στον εαυτό του κανονικά. Πώς σώζει την κατάσταση με εκτίμηση αντί για περιφρόνηση. Δηλαδή, εστιάζουμε στα καλά, εκφράζουμε ευγνωμοσύνη, πολύ σημαντικό. Αναλαμβάνεις τις ευθύνες που σου αναλογούν κατά της άμυνας και αντί να υψώνεις τύχη στην απέναντί σου, κάνεις ένα 20-λεπτό διάλειμμα. Όταν νιώθεις δηλαδή ότι πνίγεσαι από θυμό. Μια άρνηση τώρα στις επιτυχίες 90's του ναού, αλλά με ωραία μελωδία που σημαίνει σου δημιουργεί μια ωραία αίσθηση. I don't wanna know. Είναι ο Mario Winans μαζί με την Έννοια και τον PDD.

0: Έλα, βάμος, αν μόλις επέστρεψε σπίτι από τη δουλειά, ντάνσα. Ντάνσα σαν να μην υπάρχει αύριο. Είναι Παρασκευή βράδυ και αύριο είναι Σάββατο. Ο 92,9 Kiss καλωσορίζει στην παρέα τον Ζήση Ρούμπο. Νέα φωνή, νέο Σαββατοκύριακο, Kiss My Weekend. Με τον Ζήση Ρούμπο, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι, Σάββατο και Κυριακή. Αυτή την Κυριακή σου δίνει και απαντήσεις στο διαγωνισμό της Δευτέρας. 1000 ευρώ το λεπτό, μην το χάσεις. Ένα λεπτό τώρα. Φοιτητές και φοιτήτριες, ενωθείτε γιατί αυτό σας αφορά. Το WhatsApp Under 30 κάνει το νέο σας ξεκίνημα πιο εύκολο με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps Student με δώρο το πάγιο για 3 μήνες και ένα μήνα δωρεάν Magenta TV Cinema και δώρα σε box και Magenta Pay. Τι άλλο θέλετε, το τερμάτισε το WhatsApp έτσι.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
3: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
2: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
3: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
2: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
3: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
2: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
1: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
5: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
6: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
0: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρας στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr. Αν κερδίσεις θα με πάρεις μαζί σου στο Κάιρο. Είμαι η Χριστίνα Γιαννοπούλου και συνεχίζουμε παρέα στον 92,9 Kiss. Έχουμε ακόμη μία ώρα μαζί μας. Εξουφαίνωσε λίγο αυτή η εβδομάδα, αλλά πλησιάζει το τέλος της και ελπίζω να βρεις χρόνο για ξεκούραση και χαρά. Εντάξει, και για βόλτες. Η καλύτερη 90's του ναού μουσική. Πες για σένα και απόψε. Ξεκινάμε με Dua Lipa και James.

Sorry, Κριστίνα, το μαγικό σου τζίνι είναι ο 92,9 Kiss και σε ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο στα πιο απίθανα σημεία με όλα φροντισμένα για να δει συγκλονιστικές συναυλίες. Kiss World Concerts, Shakira. Επόμενη στάση είναι οι πυραμίδες Γκίζα στο Κάιρο. 5 υπέροχες ημέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Ο 92,9 Kiss και Genius Travel σε στέλνουν στην Αίγυπτο για να δει live τη Shakira. Ένα τυχερό με το Plus One του κερδίζει το πενταήμερο ταξίδι εκεί στο Κάιρο. Αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή σε ξενοδοχείο πεντάστερο, πρωινό ξενάγηση στην πόλη και φυσικά τα εισιτήρια για τη συναυλία της Shakira 28 Νοεμβρίου. Για να ζήσεις την εμπειρία, μπες στο kiss929.gr και δήλωση συμμετοχή.

Dead Man Walking, εγώ ήμουν σήμερα το πρωί στο 92,9 Kiss. Smiley, και προτείνω να γίνουμε smiley όσο πιο συχνά γίνεται απόψε και κάθε μέρα και αύριο το πρωί και συνέχεια. 2 Οκτωβρίου είναι η Παγκόσμια ημέρα χαμόγελου βρε. Καθιερώθηκε στα 90s του Now, το 1999 συγκεκριμένα, με πρωτοβουλία του Harvey Ball, δημιουργού του εμβληματικού κίτρινου smiley, ως μια υπενθύμηση της δύναμης που μπορεί να έχει μια τόσο απλή ανθρώπινη έκφραση. Ναι, έχει δύναμη, για δοκιμαστέ το κι εσύ.

έξω από την πόρτα. Κάποιος, κάποια θέλει βόλτα. Παρασκευή βράδυ, μην ξεχνάς το φιλαράκι σου. Παγκόσμια ημέρα ζώων. Είναι την Κυριακή 4 Οκτωβρίου και συμβαίνει κάτι πολύ ωραίο στην πόλη, συγκεκριμένα στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, το οποίο αφιερώνει την Κυριακή στους τετράποδους φίλους μας. Πολύ ωραίο. Επιστροφή στην καλύτερη 90's του ναού μουσική. Ακούμε αυτή την ώρα για 55 λεπτά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.

παπά, ούτε που είσαι μπαμπά, που είσαι μαμά, για πού το βάλατε. Για πού το βάλατε Παρασκευή βράδυ. Όπου κι αν πάτε, ο 92,9 Kiss σας κρατάει τέλεια παρέα με την καλύτερη επιλεγμένη 90's του Now μουσική. Από τις 7 το απόγευμα, παρέα με τη Χριστίνα Γιαννοπούλη, εγώ είμαι αυτή. Πέρασα τέλεια, ελπίζω κι εσείς. Πού να δεις, μάλλον πού να ακούσεις και αύριο, Σάββατο και Κυριακή, new entry στην παρέα μας, Ζήσεις Ρούμπος, θα τον απολαμβάνουμε από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Να έχουμε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο τη Δευτέρα στις 7, εδώ, στον 92,9 Kiss. 90's to now, 92,9 Kiss.

0: Το Borderline Festival επιστρέφει στο Onassis Ready. Ricardo Villalobos, Nightmares on Wax, Yasmin Hamdan, Stella. Από τα υπόγεια κλαμπς του Βερολίνου και τη νυχτερινή Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρητό και την Αθήνα. Μία ημέρα, τρία stages. Borderline Festival. 9 Οκτωβρίου στο Onassis Ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Onassis στέγη.
1: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
2: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
1: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.

0: συνοδεύετε πάντα στη δουλειά. Είστε καταπληκτικοί.
1: Your radio connection, 92,9 Kiss. Would you
0: dance? Μπλιά, είστε καταπληκτικοί.
1: Your radio connection, 92,9 Kiss.

0: Δεν είναι 100,
1: ούτε 200,
0: δεν είναι 300,
1: είναι 1000.
0: 1000 ευρώ το λεπτό.
2: Καθημερινά στο Breakfast Show. Στις 9 παρα 20 το πρωί, στον 92,9 Kiss.
3: Όπα, όπα, όπα, όπα. Τις απαντήσεις η παραγωγή θα τις δίνουν.
0: Τις δίνουμε. Δεν άκουσες? Συντονίσου και δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr.
3: Τρέχω, τρέχω. 1000 ευρώ είναι αυτά.
4: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το όλα λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα λάθος. The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 Kiss.
5: Kiss App.
0: Κατέβασε το νέο app. Έχει όλη τη μουσική σου από τα 60's μέχρι σήμερα και τηλεοπτικό κανάλι το Kiss TV. Κατέβασε το. 92,9 Kiss.

0: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
1: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
0: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρας στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.

0: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
1: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
0: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρας στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.
2: Loca.

0: Δεν είναι 100,
1: ούτε 200,
0: δεν είναι 300,
1: είναι 1000.
0: 1000 ευρώ το λεπτό.
2: Καθημερινά στο Breakfast Show. Στις 9 παρα 20 το πρωί, στον 92,9 Kiss.
3: Όπα, όπα, όπα, όπα. Τις απαντήσεις η παραγωγή θα τις δίνουν.
0: Τις δίνουμε. Δεν άκουσες? Συντονίσου και δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr.
3: Τρέχω, τρέχω. 1000 ευρώ είναι αυτά.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα. Πώς κάνετε?
2: Είμαστε πάρα πολύ καλά. Εσένα που σε πετυχαίνουμε?
1: Με πετυχαίνετε κάθε πρωί στη δουλειά. Σας ακούω κάθε πρωί και μου κάνετε παρέα μέχρι να φτάσω.
2: Έλα.
3: Τι ωραία. Συγγνώμη, μέχρι να φτάσει, μετά τι κάνει?
1: Δουλεύω.
3: Θα σου προτείνω να σταματήσεις τη δουλειά για να μας ακούς μέχρι τις 10 που κάνουμε εκπομπή.
2: Σταμάτα να δουλεύεις για να ακούς μόνο τα breakfast show.
1: Τέλειο θα ήταν αυτό.
2: Και να πληρώνεσαι κιόλας.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
1: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
0: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Σακύρα. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Θα σας δώσουμε τώρα tips και αποτελεσματικούς τρόπους για να απομακρύνουμε τα περιστέρια χωρίς όμως να τα πειράξουμε. Αν το επιτρέπει ο χώρος, λοιπόν, τοποθετούμε ένα διάφανο δίχτυ για να κόψει οριστικά την πρόσβαση στο μπαλκόνι.
2: Ναι, απλά εντάξει.
1: Φυλακή το μπαλκόνι.
2: Φυλακή, πραγματικά.
1: Ωραία. Κάντε το μπαλκόνι να μοιάζει έτσι με καταφύγιο άγριων πτηνών για να τρομάξουν με την τοποθέτηση ομοιωμάτων πτηνών. Όπως κοράκια και γεράκια. Θα γίνει μπαυσολείο εδώ. Δηλαδή, θα βάλουμε το δίχτυ, θα βάλουμε και τα κοράκια.
2: Κοράκια και γεράκια. Να μην πλησιάζει άνθρωπος, όχι περιστέρι. Θα λένε το μπαλκόνι της τρελής.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
1: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
0: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρας στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me.

0: 92,9 Kiss. This is Kiss.
1: Sorry seems to be

0: is Kiss.
1: Παίζατε μουσικάρες.
2: Σας ακούω συνέχεια από το πρωί στο βράδυ.
3: Your Radio Connection 92,9 Kiss.

0: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
1: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
0: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.